0: Ερωτόκριτος.
1: Να σε καλά που έφυγες κι άδειασε η αγκαλιά μου και βγήκαν και βρήκαν τόπο και ήρθανε πάλι τα όνειρα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που οι κότοι μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Η νύχτα είναι θάλασσα και η κουρσάρη τάστρα, που κάθε αργά πολιορκούν του φεγγαριού τα κάστρα.

0: πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλόγω επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον άνθρωπο.

0: ψηλό. Ερωτόκριτος.
1: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
0: 87,9.
1: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σας μόκαμα με τσιχαρές. Μάχα καλιά να λείπει. Γιατί ποντανεσάσαμε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είδα πως φεύγει ο θεριστής και ο αλωνάρης μπαίνει. Εγώ έχω βαρύ χειμωνιά κι ήλιος ποτέ.

0: Τόχνητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα γερί εξάνοιγα στην εκκλησά με πόνο και μου είπε γύρνα μη με δεις την ώρα που θα λιώνω.

0: στους 87,9.
1: Μη κι ο κοπέλι εβόσκευα τα πρόβατα στα όρια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα θα ακούσεις άλεμα στην πόρτα του σπιτιού σου, είναι η σκέψη που φταξε και βάλε με το νου σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Εμένα, γιέ μου θα ρωτάς, δεν ξέρει ο καθένας. Πόσους σταυρούς σου σήκωσα κι αν μου έχει πέσει ένας.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έκανα λάθη που μικρό με δείχνανε μπροστά σου. Μα εγώ για σένα πέθαινα μονάχα αυτό φαντάζομαι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί δεν έχω άλλη.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κρυ...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Καλεστική του ονείρου μου ήσουν απόψε πάλι. Πες και εσύ ευάστας μου χαρές. Μια αγκαλιά μεγάλη.

0: ζευγάρι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
1: 87,9. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Μη μου μιλείς για βάσανα και μ' έχουνε αναθρέψει, και την καρδιά μου μια φορά δεν έκουσα να αρνέψει.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ στερούμε τη χαρά και τη να δίνω εσένα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις τα σου, έτια που στέκεις τα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία, αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%, το φυσικό αέριο είναι στο σύν 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη 54 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: βουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
9: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
8: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Solemio.
9: Solemio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
8: Solemio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι Tigua ILCV.
9: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
8: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Solemio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών.
4: Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
14: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι, σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Αμίτα Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί ή εξάδα 4.69.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
15: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Βασίλισσα.
1: Θα σε έχω στα όπα, στα όπα όπα. Βασίλισσα θα σε κάνω. Αυτά δεν λες. Τα λέμε καμιά φορά. Θα σε κάνω βασίλισσα, θα πριγκίπισσα. Χρυσανθός Μακράκης.
0: Καλημέρα.
1: Είναι Δευτέρα, πάλι Δευτέρα. Τι θα γίνει? 18 του Μάη. Πότε φεύγει ο Μάης? Έχει ακόμα. Την Κυριακή αυτή έχει 24. Α, η άλλη Κυριακή είναι η τελευταία του μήνα. Ωραία. Να προετοιμαστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Πάει το Σαββατοκύριακο. Η εβδομάδα ξεκίνησε, εδώ είμαστε εμείς. Μην ανησυχείτε, όλα θα τα πούμε. Ελάτε στην παρέα μας, πολύ ωραία θα περάσουμε. Τι λέει, το εορτολόγιο γιορτάζει η Ιουλία σήμερα. Γιούλια, Γιούλα, Τζούλια, Γιούλη. Γιούλια, μα γιορτάζεις, χρόνια πολλά. Ο Ιούλιος λέει, σήμερα γιορτάζει ο Ιούλιος. Γαλάτια, Γαλατία, Φαϊνός, Φαϊνή. Φαϊνή ιδέα που λένε, ναι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Ωραία. Η Βουλή γιορτάζει σήμερα, μιας και γιορτάζουν τα μουσεία. Έχουμε κάποια τζάκια στη Βουλή, πολιτικά, μουσιακά, μουσιακής αξίας. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο, 78χρονος, αναστήθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις Γούρνες. Είχαμε κινητοποίηση στα Χανιά για την απεμπλοκή της Ελλάδας από πολέμους, με αυτό το αίτημα. Ηράκλειο έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, ένας 45χρονος επιχειρηματίας κατέρευσε σε εμπορικό κέντρο του Ηρακλείου. Χανιά, επιχείρηση διάσωσης για τουρίστρια που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, 20χρονη μετά από τροχαίο. Στα Χανιά συνελήφθη 19χρονος για κατοχή ναρκωτικών. Νέα καραβιά παράνομων μεταναστών νότια του Ηρακλείου, διασώθηκαν 14 άτομα. Χανιά, Κίσαμος, τραγωδία, νεκρός ένας 58χρονος από ανατροπή τρακτέρ. Μέτεο, η Ανατολική Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα σημαντικής ξηρασίας παρά τις βροχοπτώσεις που είχαμε το χειμώνα.
2: Ο καιρός.
1: Ο καλός μας ο καιρός, σύμφωνα με την Έμι. Σήμερα στην Κρήτη έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 28-92-053-500. Να πούμε ματινάδες για το Λαβύρινθο. Αφού είναι για τα μουσεία σήμερα, πήγαμε λίγο παλιά εμείς.

0: του έχαλα. Μανώλης Κονταρός, ντουμάνι. Μουσική Μανώλης Γαργουλάκης, στοιχή Δέσποινας Πανδυδάκη.
1: Καλημέρα Γιάννη στα Χανιά, καλή εβδομάδα.

Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Στέλλα. Καλημέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πού πάμε? Κάψιμα. Λοιπόν, η βενζίνη λέει δύσκολα θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Τώρα που πέρασε τα 2 ευρώ, γιατί να πέσει? Γιατί να πέσω τόσο χαμηλά? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πέρασαμε τα 2 ευρώ, τελείωσε τώρα. Ανεβαίνει το καύσιμα, ανεβαίνει το καύσιμα. Σιγά σιγά θα το συνηθίσουμε και αυτό. Ενώ οι επιπτώσεις, λέει, στα καταναλωτικά αγαθά μπορεί να διαρκέσουν πάνω από ένα χρόνο. Μπορεί και 2, και 5 και 10. Ήμουν παιδί και γέρασα. Γιατί ανεβαίνει το καύσιμα, τα παρασέρνει όλα μαζί. Η βενζίνη. Έψαξα εδώ να δω πότε πέρασε η βενζίνη πρώτη φορά το 1 ευρώ. Κάτσε να βρω το δημοσίευμα. Λοιπόν, η βενζίνη, λέει, στην Ελλάδα ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα του 1 ευρώ το λίτρο τον Αύγουστο του 2007. Τον Αύγουστο του 2007, πρώτη φορά στην Ελλάδα, επέρασε η βενζίνη το 1 ευρώ. Άκου εδώ. Ήταν καλοκαιρινή περίοδος και οι εφημερίδες της εποχής που κυκλοφορούσαν γράφανε ιστορικό σοκ. Παναγία μου, η τιμή έφτασε τα επίπεδα των 1 ευρώ. 1,05. Σοκ. Φοβόταν ο κόσμος. Στο 1 ευρώ. Και τώρα έχουν περάσει τα 2. Και μας αρέσει κιόλας. Και δεν κουνιέται και φίλο. Όταν θα περάσει τα 3 ευρώ, θα λέμε τι ωραία που ήταν στα 2 ευρώ. Καλημέρα!

Καστρινή Πέτρος Μαρούλης, στίχη μουσική Μιχάλης Καβλετάκης. Γιώργο καλημέρα. Καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Γεια σου Κάλια. Γρήγορη είσαι, μπράβο. Σβέλτη. Η αγάπη σου λαβύρινθος παρχεί και τέλος έχει. Μα πού το τέλος, μια αρχή. Άνθρωπος δεν κατέχει. Άστα. Το ψάχνουμε κι εμείς εδώ. Έχω πάρει και την Αριάδνη τηλέφωνο. Το Μινόταυρο δεν τον ευρύχνω. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα. Είπαμε για το λαβύρινθο, να μας πείτε ματινάδες. Όχι μόνο για το λαβύρινθο. Για το λαβύρινθο, για το δίσκο της Φεστού. Ναι, και αυτό είναι ωραίο. Και για το άγαλμα, να πούμε. Να δώσουμε ιδέες. Καλημέρα, καλημέρα. Α, πέσαμε στην πρόβλεψη που είχε κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Ακύλα. Για την Eurovision, πιστεύω, λέει, θα πάρει την πρώτη θέση. Ναι. Τελικά πήραμε τη δέκατη, τέλος πάντων, κοντά έπεσε. Μου αρέσει αυτό το παιδί, βγάζει πολύ θετική ενέργεια. Αφού τώρα, λέει, θα τον επάρουμε στη ΔΕΗ. Βγάζει πολύ θετική ενέργεια, θα παράγει ρεύμα από την ενέργεια. Φέρτο, τσακ, θα πέσουν οι τιμές. Τώρα τι να σου πω κι εγώ. Καλά, μην είμαστε κι εμείς αχάριστοι οι Έλληνες. Πήραμε τη δέκατη θέση στη Eurovision. Ωραία. Δεν πήγαμε και πολύ καλά σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Έχουμε όμως την πρώτη θέση στην ακρίβεια. Έχουμε την πρώτη θέση σε χαμηλούς μισθούς. Σε ενίκεια. Μην είστε αχάριστοι. Στο καλό. Θέλετε όλο προθιές.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Γιώτα Κρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλημέρα, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα με Ερωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό όραμα στα Χανιά 93,8. Γεια σου Νικολή. Στη Μητρόπολη καλημέρα. Άννα καλημέρα, καλημέρα και στον Νίκο. Καλή δουλειά.

Γεια σου Μιχάλη Κουρμπάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. 28-92-053-500. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Ωραία, θα δούμε μετά τι άλλο έχουμε ξεχάσει. Πάμε να δούμε γρήγορα. Ήντα γίνεται στη χώρα μας, σε πιάσουν στον ύπνο. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικία στην Πάτρα, τραυματίσει και 72χρονη. Παιδιά, πολλά νεύρα. Άντρας, λέει, σε έξαλλη κατάσταση, κυκλοφορούσε με ένα λισοπρίονο στο χέρι. Στην Αχαΐα. Είχε νεύρα και κυκλοφορούσε με το λισοπρίονο. Τον αφόπησαν οι αστυνομικοί.

φυτών για να το κλαδέψουν. Περπατούσανε, λέει, πήγανε για βόλτα σε δάσο στην Βρετανία και βρήκανε ένα όλμο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι στην Άρτα για διακίνηση ναρκωτικών. Συλλήψεις πάλι με ανήλικους. Συλλήψεις ανήλικων για ναρκωτικά στην Κέρκυρα, στο αυτόφορο και οι γονείς τους. Στο Κιλκίς μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο. Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο καταστράφηκαν ολοσχερός.

0: Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Κωστή Κουστολάκη, μπορεί λέει να ήθελε να πάει το αλυσοπρίωνο για σέρβις. Α, ο άλλος ο τρελαμένος. Ναι, μπορεί. Πώς κάνει έτσι ο κόσμος. Εντάξει, άμα ήταν χορτοκοπτικό δεν θα υπήρχε πρόβλημα, αλλά αλυσοπρίωνο. Μαρία Μαυρουδή, ναι, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξή σου.
0: Ωραία. Πού πάμε? Φίλε Μιχάλη, καλημέρα, σε είπαμε. Ναι. Α, πάμε στην εφορία. Λοιπόν, η εφορία λέει στέλνει λογαριασμό τώρα με τις φορολογικές δηλώσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες θα πληρώσουν έξτρα φόρο. Καμπάνα για τους περισσότερους. Αφού θα στέλνουν το μπιλετάκι για το λογαριασμό, θα το στέλνει η εφορία στον παπά. Και θα λέει ο παπάς: κύριε Λεκάκη, ναι, έχετε μήνυμα από την εφορία. Ελάτε λίγο στο καμπαναριό. Θα σε κλειδώνει ο παπάς και θα παίζει την καμπάνα να καταλάβεις την καμπάνα της εφορίας. 1,13 λέει, 1,130, ναι, 1,13 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Προκύπτει ότι θα πληρώσουν έξτρα φόρο. 1.770 ευρώ δεν είναι τίποτα. Πεις γυναίκα, θυμάσαι που λέγαμε να πάμε διακοπές το καλοκαίρι? Αναβάλλεται, διότι μας ήρθε λίγο ένας λογαριασμός. Θυμάσαι που ήταν να πάρουμε καινούριο καναπέ, θα μείνουμε με τον παλιό. Και αστρίζει. Και έχουμε έντονη πίεση στα νοικοκυριά. Γυναίκα, το πιεσόμετρο! Τα χάπια για την πίεση. Κανονικά με το φόρο θα, χάπια πίεσης δεν θα πρέπει να στέλνει η εφορία? Να ενημερώσουμε τον υπουργό.
2: Εγώ με τσιμαδάρας γιος δεν την

Νίκος Δημοτάκης, Μαδάρας Γιος. Πάει η πρώτη ώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλητάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Υπέροχα κοσμήματα, Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλητάκη. Λοιπόν, να το διαβάσουμε. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις γίνονται με αφορμή τη μάχη της Κρήτης, την επέτειο. Μας έστειλε το μήνυμα η Μαρία Μαυρουδή, φίλη μας. Καλημέρα, μάλλον κάλεσμα σας κάνουμε μαζί μας να βρεθείτε με όσα ετοιμάσαμε να αναλογιστείτε. Μαθήτριες και μαθητές από διάφορα σχολεία, θέλουμε να τιμήσουμε την Κρήτη στην ιστορία. Με θαυμασμό και σεβασμό για εκείνους που ρίχτηκαν στη μάχη, για τη λευτεριά που θυσιάστηκαν, θέλουμε, λέει, να τιμήσουμε με την εκδήλωσή μας γι' αυτό και καλούν τον κόσμο. Λοιπόν, ωραία. Τα δημοτικά σχολεία Βορών, Ζαρού, Καρπαριανών, Καμαρών, Πιτσιδίων. Να δούμε τι λέει και η αφίσα. Ημερομηνίες 20 Μαΐου στο Κούλε Μυρών, 8 η ώρα. 25 Μαΐου Ήπεθρο Αμφιθέατρο Ζαρού, 8 η ώρα. Μετά μεσημβρίας. 3 Ιουνίου Αρχαιολογικός Χώρος Γόρτινας, 8 η ώρα μετά μεσημβρίας. Ωραία, συγχαρητήρια όσους βοηθούν σε αυτή την εκδήλωση τη σχολική αφιερωμένη στη μάχη της Κρήτης.

έτσι λευτεριάσει αετή, γόνη της κατσιφάρας, μαύρη σκορφή σαετόπουλα, γεράκια τσιμαδάρας.

ξεφύλαξη θα σε κρατώ και όποιος με ποδήσει, φωτιά και στάχτη θα γεννεί, Κρήτη μου να σκορπίσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία, αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%, το φυσικό αέριο είναι στο σύν 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη 54 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση 2 οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
9: Runner και Tronix.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Χαράλαμπος Γρανουράκης, τα λόγια και τα χρόνια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 18 του Μάη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου κι αν είστε, σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά, στη θάλασσα, στο βουνό. Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στην παρέα σου. Γεια σου Μανώλη, να είσαι καλά. 2892-053-500. Μαντελάτε στον αέρα μετά τις 10. Για το Λαβύρινθο. Για το δίσκο της Φεστού θα πιάσουμε όλα τα αρχεία. Για το άγαλμα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Λοιπόν, πάμε Κρήτη γρήγορα γρήγορα.
1: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Ντόπια νέα, πάμε τοπικό τύπο νέα Κρήτη. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, βράζουν για τη δομή. Αντιδράσεις από τους κατοίκους των Μαλάδων. Η επίσημη καθιέρωση του νότιου κρητικού πελάγους. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε το λιβικό πέλαγος. Από τότε πήγαινα εγώ στο δημοτικό. Τώρα το κάνουμε νότιο κρητικό πέλαγος, λογικό είναι. Λιβικό να το λένε Λίβοι, τα δικά τους. Εμείς έχουμε το νότιο κρητικό πέλαγος. Πάμε χανιώτικα νέα. Μάχη για το κρητικό ελαιόλαδο σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων. Επισημάσει στο 12ο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου. Ανατολή τεράστιας κλίμακας, αιωλικά και φωτοβολταϊκά, μια μεγάλη απειλή για την περιοχή μας, λέει, για την ανάγκη, λέει, ενότητας και συνεργασίας των τοπικών κοινοτήτων με το Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι.

Πάμε το τοπικά site, πάμε κρυταλεύ.gr. Ηλικιωμένος έσβησε στην παραλία της πρώην αμερικανικής βάσης της Γούρνες. Ενετικό λιμάνι Ηρακλείου, το βραχυκύκλωμα στο εστιοφόρο κινητοποίησε την πυροσβεστική. Η φωτιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, 20χρονη μετά από τροχαίο, με βαριά μέθη μεταφέρθηκε στα επίγοντα 15χρονος στο Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο. Ηράκλειο, 45χρονος κατέρευσε σε εμπορικό κέντρο. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, όμως ο άτυχος άντρας άφησε την τελευταία του πνοή. Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης, εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Ηράκλειο. Drones πάνω από την Κρήτη για τον άμεσο εντοπισμό πυρκαγιών. Το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία αξιοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με θερμικές κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη για άμεση επιτήρηση, εντοπισμό και διαχείριση δασικών πυρκαγιών. Πάμε ηρακλειονews.gr. Ηράκλειο πυκνή καπνή από εστιοφόρο κινητοποίησαν τις αρχές. Ηράκλειο με λαμπρότητα η πάνδημη λιτάνευση της τίμιας κάρας του Αγίου Τίτου για την 60η επέτειο. Τρόμος για ζευγάρι τουριστών στην Κρήτη, άγνωστη λύτη του σημάδεψαν με όπλα στον ΒΟΑΚ. Άλλο πάλι και αυτό. Λοιπόν, πάμε flashnews.gr. Χανιά, Γερμανίδα τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Από τα ωραιότερα φαράγγια βέβαια της Αγίας Ειρήνης, πάει παράλληλα με αυτό της Σαμαριάς από την πιο δυτικά είναι, αλλά είναι... Λοιπόν, Χανιά, 47χρονος πατέρας φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Τι ακούμε κάθε μέρα. Λασίθη συναγερμό στην αστυνομία για άντρα που δεν έδινε σημεία ζωής. Τελικά δυστυχώς βρέθηκε νεκρός. Σε συνθήκες σημαντικής ξηρασίας παραμένει η Ανατολική Κρήτη, λέει η ανάλυση του ΜΕΤΕΟ. Σύμφωνα με την ανάλυση, στην Ανατολική Κρήτη η ξηρασία παραμένει σε σημαντικά επίπεδα παρά τις τελευταίες βροχοπτώσεις. Κάτι δείχνει στην Κρήτη πάλι, έρχονται βροχές. Από ό,τι είδα τώρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι οι ενδείξεις πολύ δυνατές για βροχές πάλι. Λοιπόν, μεγάλη αντιπολεμική κινητοποίηση στα Χανιά με τη συμμετοχή φορέων και σωματείων από όλη την Κρήτη. Χανιά, τραγωδία, δυστύχημα με ανατροπή τραχτέρ. Δυστυχώς στη ζωή του έχασε ένας άντρας το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Πλακούρες, στην Κίσαμο, στον δρόμο που οδηγεί προς Λουσακές. Δυστυχώς πολλά θανατηφόρα με περιστατικά με τραχτέρ. Και στην Κρήτη αλλά και σε όλη τη χώρα. Πολύ συχνά μεταδίδουμε τέτοιες ειδήσεις.

σένα στενό τα δυο μας. Έμα να'ναι, μα να'ναι το στενό μακρύ, να πούμε το καημό μας. Έμα να'ναι το στενό μακρύ, να πούμε

τις απόψεις αγκαλιάζες τον ένα και τον άλλο. Έμαθα εγώ και μοναχός και δεν παράπονουμε. Και μαγειρεύω και μαγειρεύω και διπνώ και θέτω και κοιμούμε. Και μαγειρεύω και διπνώ.

Λοιπόν, ωραία, ακούσαμε Κωνδυλιές Γιάννης Κακλής, Ηλίας Γυαλιτάκης. Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη, καλημέρα, καλημέρα στο Ρέθεμνος. Δημήτρη και Βούλα Τρανδάκη, καλημέρα στην Άξο. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλους. Χαμός με την Eurovision, βλέπω εδώ το 84% άγγιξε λέει τηλεθέαση του μεγάλου τελικού. Ξενυχτήσατε, ε? Γι' αυτό δεν πήγατε την άλλη μέρα στην εκκλησία. 84% είδε Eurovision. Αυτό το πράγμα ότι πες ότι είπανε την πρώτη θέση ο δικός μας, ο Ακύλας. Ναι. Θα ήμασταν δηλαδή εθνικά περήφανοι. Δηλαδή νομίζω ότι για λάθος πράγματα γινόμαστε περήφανοι. Να πάρουμε την πρώτη θέση, θα είμαστε εθνικά περήφανοι, θα το πανηγυρίσουμε. Όταν δεν πάμε καλά απογοητευόμαστε. Δηλαδή παιδί, λέει ο Αρσπό, πω δεν πήγαμε καλά και έχω νεύρα και δεν μας ψηφίσανε. Πα. Δεν μας ψηφίσανε. Έπρεπε να στείλουμε τον πρωθυπουργό που παίρνει τις τετραετίες στο τσιπάκι. Στο τσιπάκι πήγα να πω. Τουλάχιστον ο πρωθυπουργός πάει καλά. Βλέπω εδώ το Juncker που κάνει δήλωση. Αγαπώ, λέει, τον Έλληνα πρωθυπουργό. Έθεσε την χώρα εκ νέου στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας. Έξω πάμε καλά, παιδιά. Πολύ αγαπάνε τον πρωθυπουργό. Εδώ μέσα λίγο δεν ξέρω τι. Πώς το λένε. Κανείς προφήτης στον τόπο του. Κάπως έτσι το λένε. Όλα προφητείες κάνουν και οι πολιτικοί. Έρχεται το καλύτερο αύριο, θα κατατροπώσουμε την ακρίβεια, θα φτιάξουν τα πράγματα. Προεκλογικά λένε προφητείες οι υποψήφοι πολιτικοί. Υποσχέσεις, τι λένε προεκλογικά.

Νίκος Ξυλούρης. Όσο βαρούν τα σίδερα. Μας τελειώνει και αυτό το ημίωρο. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Μαντινάδες σήμερα. Για το λαβύρινθο να πούμε. Να πούμε και για το δίσκο της Φεστού, ό,τι θέλετε. Και για το άγαλμα να πούμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσείων. (Συσχελίδι) 28-92-053-500. Πάμε με Μανώλη Αλεξάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: του ζευγαριού Γιάννης Λεκάκης, Κατερίνα Λεκάκη. Καλημέρα, Δευτέρα 18 του Μάη, καλή εβδομάδα. Δύο εβδομάδες μείνανε και πάει και ο Μάης. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό Ρωμα Χάνια 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Εδώ είμαστε για ένα ακόμα πρωινό. Με τις μαντινάδες, με τα κριτικά μας, με τα νέα μας, με τα σχόλιά μας. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα και σε σένα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Πάμε γρήγορα γιατί περνάει η ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Αποθέωση στη Νέα Φιλαδέλφεια χθες για το 14ο πρωτάθλημα της ΣΑΕΚ. Μεγάλη φιέστα. Δεύτερος στα προκριματικά του Champions League Ολυμπιακός μετά το 1-1.

Ιστορική πρόκριση για την εθνική handball στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027. Κέρδισε 38-33 την Ολλανδία στο Ρότερνταμ. Μπράβο. Ο Ακύλας πήρε τη 10η θέση. Αυτό δεν είναι αθλητικό. Αυτό είναι τώρα, τι περιμένεις? Επειδή περιμέναμε να πάρουμε την πρώτη θέση, λες πήραμε τη 10. Πω, χάλια πήγαμε. Ενώ άμα λέγανε ότι ξέρεις κάτι, θα βγούμε τελευταίοι και πήραμε τη 10η θέση, θα λέγαμε πήγαμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, στη γειτονιά μας θα είναι του χρόνου Eurovision, στη Βουλγαρία. Πάμε live sports, το 14ο ουρανό, λέει, για τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Το γύρισε ο ΠΑΟ, δεύτερος Ολυμπιακός, αυτοχειρία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ήταν μπροστά 2-0. Sport Day, πόσο πορώνει τούτο το σεντόνι. Εν μέσω λέει ενωσίτικες φιέστας, ο Ολυμπιακός κατάφερε να σταθεί όρθιος. Πλάκα με κάνεις, απίστευτος ΠΑΟΚ, που ενώ μέχρι το 68 λεπτό ήταν μπροστά με σκορ με 2 γκολ διαφορά, τελικά ισοφαρίστηκε και έχασε τη θέση για το Champions League. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, αιώνια τιμή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚΑΡΑ, οι φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς. Φως, υπέρβαση και αυτοκτονία, ψυχωμένος Παναθηνικός, ασυγχώρητος ΠΑΟ 2-2. Πάμε κόκκινο πρωταθλητή, Αστεράτος σε φινάλε θρίλερ, με μαγεία Ροντινέι με γκολάρα, το Σεντόνι σκέπασε τα λάθη του. Πάμε με Νίκο Σεβαστάκη.

0: Νίκος Σεβαστάκης. Γεια σου φίλε Γιώργη Τσαμαντή στα Χανιά. Καλημέρα Γιώργη. Καλό δρόμο. Παιδιά, θα μας ξετινάξει η εφορία. Έλεγχη σε 90 χώρες. Έχεις καταθέσεις και στο εξωτερικό. Βλέπω έχεις στην Ελβετία κάτι καταθέσεις. Έχεις κάτι ακίνητα στη Γαλλία. Ωραία, θα σε βρει εφορία και θα σε ξετινάξει. Και POS και ακίνητα και social media είναι άλλοι που κονουμάνε από εκεί. Influencer, περιουσιακά στοιχεία, λέγεται φοροδιαφυγή, η ΑΔΕ ενεργοποιεί ένα πρωτοφανές σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, κανονικά το έχουμε ξαναπεί ότι αν βρει, πες ότι εγώ έχω 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν τα έχω δηλώσει, να με φορολογήσει. Ευχαρίστως. Αν όμως δεν έχω στον ήλιο μοίρα, να πει κοίτα τον καημένο, δεν έχει, να του δώσω το κάτι της. Δηλαδή μην παίρνεις μόνο, να δίνεις κιόλας. Τώρα. Πάμε στα δικά μας. Κάτσε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που είχε πει. Ο Χαράλαμπος Καλομύρης για... ήταν με αφορμή τη γιορτή της μάνας, αξίζει τον κόπο.
1: Ναι, σήμερα είναι η γιορτή της μάνας που με γένα. Μα δεν την εξεχνώ εγώ και λείπει από μένα. Χρόνια πολλά σου πέμπω εγώ κι ας είσαι και στον Άδη. Δεν σε ξεχνώ κι ας έχω φως μέσα εις το σκοτάδι. Μάνα μου, μάνα, μάνα μου, μάνα μου, μάνα, μάνα. Όποιος σε κάσει δε γρικά τον ήχο της καμπάνας. Σήμερο, όποιος θυμηθεί χρόνια πολλά να πέψει, στη μάνα που το γέννησε μπορεί να το γιατρέψει. Μόνο τη μάνας φίλε Γιώργη, μόνο τη μάνας η ποδιά και το νανούρι σμάζει. Χορταίνει το κοπέλι μέσα στην αγκαλιάζει. Ό,τι κι αν έχει στη ζωή αυτή θα σε σκεπάσει. Και τάφκος γίνεται μετά να μη σε ξεσκεπάσει. Όσοι τη μάνα έχουνε πρέπει να την προσέχουν. Άμα τη χάσουνε θα δουν αξίες από τσέχου. Να πάνε να ρωτήξουνε όσοι δεν έχουν μάνα. Είναι σαν αλειτουργητη εκκλησία χωρίς καμπάνα. Η μάνα είναι μια πηγή αστέρευτη που τρέχει και δεν σ' αφήνει απότιστη κάψα όταν θα ανέχει. Μάνα που με γέννησες και με έφερε στον κόσμο, εσύ με πρωτοβίζαξες στο γάλα σου με βιώσμο. Την αγκαλιά σου με έπειρες να με πρωτοβιζάξεις και να μου πεις να νουριστά τραγούδια να μ' αλλάξεις. Το πιο καλύτερο σχολείο είναι η αγκαλιά σου και έκανες καθηγητικό στην κάθε ομιλιά σου. Εσύ ήσουνα αγράμματη μα κάτεχες τον τρόπο και ήσου καθηγήτρια στα μάτια των ανθρώπων. Κάθε κοπέλη που έκανες το ζήμωνες με τρόπους και το ψήνες και πρόσεχε όλους στη γη στα ανθρώπους. Τούτινες μέσα στη ψυχή να είναι βελουδένια κι απόξω να φορεί σαφή ρούχα ασβεστωμένα. Τούτη η μέρα με έφερε πολλά χρόνια πίσω, φίλε Γιώργη. Τη μάνα μου να θυμηθώ γι' αυτό και θα δακρύσω. Το δάκρυ πέφτει στο χαρτί, τα χέρια τρεμουλιάζουν και η φωνή μου ράγει σε όσοι την αγκαλιάζουν. Τα λόγια σου σαν φυλακτό μες στην ψυχή μου θα έχω και δεν ξεχνώ τις αρμηνιές, ό,τι εγώ και να έχω. Μας μίλαγε για τον Χριστό, το λυτρωτή του κόσμου και την ευχή μας έδινες, μην μπούμε σ' άλλους δρόμους. Θα έρθω στο κημητήριο, ένα κερί να ανάψω, μόνο και μόνο να σου πω χρόνια πολλά να κλάψω και τελειώνω φίλε Γιώργη. Ως σαν τη μάνα του κι αν είσαι, δεν έχει άλλο πράγμα. Κι άμα τη χάσει γίνεται όλη η ζωή του δράμα.

Κώστας Αριδάκης, μάνα. Τραγούδι με τραγούδι πάει και η δεύτερη ώρα. Είμαστε παρέα με τον Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέλα, μορφά δώρα. Υπέροχα κοσμήματα για εσάς, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για κάθε στιγμή της ζωής μας. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των μοιρών. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Γαλετάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλημέρα, Νίκο, στην Άξο. Πάμε και με Γιάννη Σπινθάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα στα ρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-434.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8.48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι, 7.98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6.98. Μοσχάρι με κόκαλο, 6.98. Κατσικά, 5.98. Κοτόπουλο, 2.98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ, 5.28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 022242.
13: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.
1: Να μην ξεχνούμε τους ήρωες που γίνανε θυσία, πολέμησαν Τούρκους, Γερμανούς για την ελευθερία.
2: Άιντε στα λόγια δεν αφήκανε μια πέτρα πάνω σ' άλλη. Την κατοχή μα οι χωριανοί τα άφεμε λιώσα μπάλι. Μα οι χωριανοί απ' την αρχή τα άφεμε λιώσα μπάλι.
3: Λιβαδιανό γουρνολακός και κι' το Άγιο Πνεύμα που στην αυλή του αφήσανε 32 το αίμα και στη Δάμα στα 33 εκτέλεσαν.

0: σοκαρά 17 σκοτώσαν στη Σπηλιάρα. Τζαγίους 10 εσκέπασε και το χωριό Αντάρα. Και ήταν για τη σοκαρά κλάμα, οργή, κατάρα.
1: Στις μελαμπές τους 4 μάρτυρες δεν ξεχνούνε και τόσε χτίσανε εκκλησιά για να τους λυτρούνε. Ακόμα και στο Ρέθυμνο είναι και τους τιμούνε.
2: Οι Γερμανοί την κατοχή σαν χτούρια κρύα βρύση κι όλη τη Κρήτη στα χωριά νεκρούς είχαν αφήσει. Σ' όλα τη Κρήτη στα χωριά νεκρούς έχουν αφήσει.
3: Φρουσιανοί, Θαυριανοί πάνε στην Παναγία που είναι στον Ασφεντάμο και κάνουν λειτουργία. Που είναι στον Ασφεντάμο και έχει ιστορία. Έτσι απήγαιναν τροφή μας σαν τάρτες με θυσία. Που απ' τις κορφές ελέγχανε όλη την επαρχία.
4: Στους 461 ήρωες Γεράπετρας και Βιάννου που οι Γερμανοί εκτέλεσαν, μνημόσυνο θα κάνουν. Άγιο Βασίλη, αμοιρά πάνω και κάτω Βιάννου. Στο σηκολόγο και βαχό πεύκω καλά μη φτάνω. Μα λες Χριστός, ρίζα παρσά, δόχια μουρνιές και μύθι. Κεφαλοβρύση κι άλλα χωριά δεν είναι παρά μύθι. Αιωνία η μνήμη τους.
5: Στους ήρωες που πέσανε για λευτεριά δεν πάω. Στον Αινικίτα οντε περνώ χερί να τους ανάβω. Που είναι στα Αστερούσια χερί να τους ανάβω. Μα και στον Άγιο Ευμένιο χερί θα ξανανάβω.
6: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Ακούσαμε τα Μαύρα Χρόνια με Αλέξο Καράκη μαζί με Κεφαλογιάννη, Κλάδο Στεφανάκη, Τσουρδαλάκη, Καραπηδάκη, Κυριακάκη, Μαύρο Μανολάκη, Ανιφαντάκη. Λίγο πριν ακούσαμε και νέα κυκλοφορία Μιχάλης Ξενάκης, Μαχαιριά. Δευτέρα 18 του Μάη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ανατολή, Δύση, Βορράνατο. Μαντινάδες σε λίγο και καλημέρα στον αέρα. Να πούμε για το Λαβύρινθο, για το δίσκο της Φεστού, για το άγαλμα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσείων. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, συνελήφθη 47χρονος, φέρεται να κακοποίησε τον 16χρονο αμαία γιο του. Έγινε καταγγελία από τη σύζυγό του. Ηράκλειο, 78χρονος, ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις Γούρνες. Κινητοποίηση στα Χανιά με αίτημα την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολέμους. Χανιά, επιχείρηση διάσωσης για τουρίστρια που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, 20χρονη μετά από τροχαίο. Στα Χανιά συνελήφθη 19χρονος για κατοχή ναρκωτικών. Νέα καραβιά μεταναστών νότια του Ηρακλείου, διασώθηκαν δεκάδες άτομα. Χανιά, Κίσαμος, νεκρός ένας 58χρονος από ανατροπή τραχτέρ. Μέτεο, η Ανατολική Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα σημαντικής ξηρασίας παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.
7: Ο καιρός.
6: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Χανιώτικο είναι το νερό. Λοιπόν, 28-92-053-500. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τόνια. Τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα. Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο μου τον Ηλία, το Φανουράκι, το Χαραλάμπι, στο Κουστόνα, το καλό μας φίλο, το Κωστή, το Κουβεράκι και όλο τον κόσμο που κάνει ακουράση.
0: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.

Χαράκι να είχα την καρδιά. Χαράκι λέει να είχα την καρδιά, θα είχε γίνει σκόνη. Ποκίνα να πουτσίδωσες άδικα να σηκώνει. Μαντελάντα του Νίκου Τσακαράκη. Καλημέρα στη φίλη μας την Εμμανουέλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χριστίνα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Γεια σου Αντώνη, καλημέρα και σε σένα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς και την Κέτη.
1: Στον αέρα είμαστε.
0: Ναι, μας επέτυχες.
1: Λοιπόν, να στείλουμε καλή υγεία στη Γιαμάικα τη Δασκάλα, στη Γοντικάκη, στην Τόνια, στην Κατερίνα από το Χάρακα και στην Αζίρο. Σε όλο τον κόσμο και σε εσάς καλή υγεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η Κέτη.
0: Ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.

Στα χέρια μου εκράτουν όμορφη Μαργαρίτα και την ξεφυλίζω και θωρώ αν μ' αγαπάς τα αλήθεια. Τα φύλλα της εμάδουνα και έλεγα το όνομά σου. Μα μου είπε είναι ψεύτικο ό,τι κι αν ζω κοντά σου. Κι όμως τον αναστεναγμό αφήνω φύλλα παίρνει και μουσκιωμένα δάκρυα στα χέρια σου τα φέρνει. Και τα κρατάς και τα θωρείς να σβήνουν μαραμένα, όμως μαραίνομαι κι εγώ που ζούσα σε ένα ψέμα. Είναι του αυτό που διαβάσαμε του Ηλία του Φανουράκη, του Κουσάρου. Χωρισμός λέγεται.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανολιό μου. Καλώς. Δύο μέρες.
0: Πόσο...
1: Δύο μέρες είναι ακόμα, δύο.
0: Δύο μέρες. Α, καλά το κάμψε, το μας το θύμισες.
1: Ναι. Την Τετάρτη έχουμε την απόδοση του Πάσχα, οπότε φεύγει.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλο τον κόσμο που σας ακούει σήμερα. Και μια που έτυχε και είμαι και εγώ σπίτι, πρώτη φορά βέβαια από μετά που χάσαμε τον ανιψό μου. Mm-hmm. Θα πω δύο-τρεις μαντινάδες από του Ηλία του Φανουράκη το βιβλίο.
0: Να πεις.
1: Δεν ξέρω τι θέμα έτσι, δεν πειράζει, ότι
0: είναι.
1: Για το χωρισμό πρέπει να είναι αυτές οι μαντινάδες.
0: Να τσιπήσω.
1: Ο χωρισμός σου άφησε φυγή με στην καρδιά μου. Γι' αυτό όταν βρέχει ο Θεός, ρίχνει τα δάκρυά μου. Πληγές σου αφήνει στην καρδιά ο χωρισμό, του χωρισμού ο πόνος. Ποτέ δεν είναι ικανός να ξυγιατρέψει ο χρόνος. Πάντα μια θέση στην καρδιά θα σου έχω στερεμένη, που δεν μπορεί κάθε μια να μπαίνει και να βγαίνει. Η τελευταία λέξη μου, τα μάτια μου πριν κλείσω, θα πω τη λέξη σ' αγαπώ να σ' αποχαιρετήσω. Και δυο ακόμα. Του λογισμού μου ακολουθώ, αλλά δεν βρίσκω άκρη. Από όπου και να ξεκινά, πάλι κοντά σου θα έρθει. Επειδή εγώ θέλω την καρδιά μου, εγώ θα βάλω άλλη. Για να τη βρει αμάλαζη, να την πληγώσει πάλι.
0: Ωραία.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα.
1: Τα χαιρετήματά μου σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, Μαρίκα. Καλημέρα. Άλλες γραμμές μετά.

0: Ήταν γίνεται με τον πολιτικό τύπο. Ναι. Πάμε στα νέα. 4 μηνύματα μετά το συνέδριο της Νουδού. Να πάρεις να δεις τα μηνύματα της Νέας Δημοκρατίας. Απογευματινή ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση, λέει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ευημερία την ψάχνουμε τώρα από τη... τώρα και 6 χρόνια. Ασφάλεια, αναγέννηση. Από τις τάχτες μας θα... από τις τάχτες θα αναγεννηθεί το πορτοφόλι. Θα στο φτιάξει η Δημοκρατία. Θα πας στις τάχτες και θα σου δώσει καινούριο. Η εφημερίδα των συντακτών σε θέση διαδοχής, η επίδοξη αρχηγή, λέει για τη Νέα Δημοκρατία, ελεύθερος τύπος, ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Ξέρεις, αυτές οι γενικότητες πολύ είναι ωραίες. Ευημερία έρχεται, ασφάλεια, νέες ευκαιρίες, νέες ιδέες, θα κάνουμε τη ζωή σας καλύτερα, καλύτερες γενικά. Ο Κουβάς της Eurovision Espresso, όχι, όχι, όχι, τέτοια μαχαιριά στην καρδιά πήραμε τη 10η θέση. Πάμε κόντρα, η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Έρχεται νέο κόμμα με τον Τσίπρα, έρχονται πολλά νέα κόμματα, να έχουμε να διαλέγουμε. Η εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας στην έκδοχη διαχειρός Δένδια. Ελεύθερη ώρα, ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας Eurovision. Μάλιστα, όλα θα τα ακούσουμε. Δημοκρατία περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός στο Τυμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
11: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
6: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, 18 του Μάη. Στον αέρα είμαστε, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Από τις 8 επικοινωνείτε ξανά μαζί μας, 28-92-053-500. Για τις καλημέρες, για τις μαντινάδες και ό,τι άλλο καλό έχετε, να μας τα πείτε, να σας τα πούμε. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Κάτσε, έχεις άλλο μήνυμα. Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο.

0: Καλιά μια ώρα δίπλα σου.
1: Στέλλα κάνω 100 λίμονες στο κεφάλι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Γιάννα. Καλημέρα. Χορτάρια σε υπέρασα τον ήρου μου και ράμου, γιατί για άλλη αγκαλιά έφυγες μακριά μου. Στον ήρω σου το πέλαγος σαν βάρμα. Στον ήρω σου το πέλαγος σαν βάρκα αρμενίζω. Λιμάνι η αγάπη σου πως θα γεννεί ελπίζω. Ματινάδες της Άννας Χαλεπάκη. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς ήρθες, Γεωργία. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι τα κάνεις?
2: Λοιπόν, καλά θα λέμε.
0: Ωραία, πάντα καλά.
2: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο. Στον Νίκο μου. Αυτά μ' ακούει εδώ.
0: Γλυκά ο Νίκος. Ο Νίκος ακούει μόνο Ακύλα μου φαίνεται. Τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι.
2: Ακούει, λοιπόν. Και στην κυρία Ευγενία και πάει στη γειτόνισσά μου τη Μαρία.
0: Τη Μαρία, ωραία! Σε όλες τις γειτόνισσες.
2: Σε όλες τις γειτόνισσες.
0: Έτσι. Λοιπόν. Να βγουν οι γειτόνισσες να πούνε δύο κουβέντες στα πεζούλια.
2: Στα πεζούλια, θα το κάνω μια φορά.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Μανώλη.

0: Καλημέρα Κατερίνα και σε εσένα, καλημέρα. Καλημέρα Κλειών και συνέχεια. Καλή εβδομάδα, καλή δουλειά. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς στην Ευγενία, όχι από τη Ρόδο, από τον Τιμπάκι.
1: Ναι. Καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Εφημία, την κυρία Κατερίνα, τον κύριο Δημήτρη, τη Μαρίκα τα Σκολιδάκια και τη κυρία Αγάπη, τη Γεωργία. Και θα ήθελα να μου βάλεις ένα τραγούδι άμα
0: θες. Τώρα τελευταία στιγμή δεν προλάβω, δεν άσπω. Δεν μπορώ να υποσχεθώ τελευταία στιγμή όταν τελειώνει η εκπομπή.
1: Δεν ακούω ράδιο γιατί είμαι κάποιος.
0: Δεν πειράζει. Άλλη φορά που θα είσαι αλλού θα μ' ακούσεις.
1: Εντάξει. Καλημέριζω όλο το άνθρωπο. Σαν με το τέρμα τη ζωή έτσι τιμή
0: σοδρό. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα, ναι καλημέρα. Έπεσε εσύ.

Δεν έχουμε πει μαντινάδες για το λαβύρινθο. Στο νωρίς είχαμε πει μια. Και με πήρε τηλέφωνο ο Μινόταυρος και μου κάνει παράπονα.

0: Παραπονιάρικη λέει, σκοπή με συγκινούνε μόνο και δεν μπορώ το δάκρυ μου για σένα μπλιό να χώνω. Μαντινάδα της Δέσποινας Μαντιδάκη, ωραία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Η Ελένη θα πήγε το λαβύρινθο.
1: Εγώ θα πω.
0: Ναι, γιατί με πήρε ο Μινόταυρος, ήταν έξαλλος. Μου κάνει παράπονα. Λέει θα βγω και θα τα κάνω λίμπα.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Λοιπόν, και εγώ.
0: Όλοι καλά.
1: Την καλημέρα μου σε σένα, στον Γιώργο, σε όλη την παρέα μας. Στην Νίκη, στη Λιντόνια, στην Ευγενία, στην Κατερίνα, στον Γιάννη, στη Δευτέρα μου, στο Ηράκλειο. Μαρία Γκαλεντάκη, στη Φοντικάκη, σε όλες που ακούνε ερωτόκριτο.
0: Ναι, ναι.
1: Σε λέω λαβύρινθο, η αγάπη σου. Και μπήκα και δεν βγαίνω. Το μύτο έκοψες εσύ και δυο δεν ξαναβγαίνω. Αγάπη λέει τη λαβύρινθο, όποιος και να περάσει. Μην περιμένει πως θα βρει την ξύδα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα μου, καλά να περάσουμε.
0: Επίσης, Ελένη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από τη Βιάνο, Μανώλη.
0: Καλώς για τη φίλη μου την Κατερίνα.
2: Καλημέρα λέει, σε όλο τον τυμπάκι, στο σταθμό σας, στον κυρία Λένη που άκουσα, στην Ευγενία, στη Μαρίκα, σε όλους τους φίλους μας και φίλες μας. Μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλο τον κόσμο να περάσουμε. Και λαβύρινθο είναι λέει η ζωή. Και για να τον περάσεις πρέπει το μύτο να κρατήσεις τη στράτα, να μην χάσεις.
0: Έτσι είναι.
2: Εμπήκα στο λαβύρινθο και είσαι εσύ αιτία. Πρέπει το μύτο να κρατώ, μην χάσω την πορεία. Μινωικός λαβύρινθος είναι η αγκαλιά σου. Μα πώς να βγω που δεν μπορώ να φύγω από κοντά σου. Η αγάπη στο λαβύρινθο, όποιος τον κι αν περπατήσει, πρέπει το μύτο να κρατεί πίσω για να γυρίσει. Λοιπόν, αυτές...
0: Ωραία, να ησυχάσει ο Μινόταυρος εδώ, να μας εφάει.
2: Τον κακομύρια, να βρούμε τη στράτα, να μην την εχάσουμε, γιατί αλίμονο του...
0: Άστα.
2: Αλίμονο, αν όμως επαγγελθεί και αμέσα.
0: Α, ή κι αν ακόμη.
2: Έτσι είναι και πρέπει να βλέπουμε.
0: Μάχουν το νου μας.
2: Το νου σου, Μανώλη.
0: Το νου
2: από το λαβύρινθο, αυτό έχουμε μπει εμείς.
0: Έτσι.
2: Οι υπόλοιποι κι όλος λέμε παντρέψου, αλλά έγατε συντάξεις ως ήρης.
0: Ναι.
2: Μάλλον γατές, όχι γατές. Γατές για κοντά να κάνεις την απόφαση.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους μας και ιδιαίτερα στην κυρία Γοδικάκη, την αγάπη μας να είναι πάντα καλά, να την ακούμε κάπου.
0: Να βγαίνει στον αέρα.
2: Να βγαίνει και αυτή στον αέρα να μας λέει την καλημέρα.
0: Να είσαι λοιπόν, καλά, Κατερίνα.
2: Σε όλους τους φίλους, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και το φίλο μου το Μιχάλη.
1: Τι κάνεις, καλά σε.
0: Καλά εσύ, τα γίνεται, ήταν λέει.
1: Τόνι ζέσκι.
0: Ζέσκι κάνει,
1: ζέσκι.
0: Τι να κάνουμε, καλοκαίρι έρχεται.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Την καλημέρα μου στον Αντώνη του Κουκκινό, τη γυναίκα του τη Μαρία, του Χαραλάμπη, την Τόνια, τον Βιτόρο στη Γερμανία. Και όσους ακούνε αρεζενικά ρετόκριτο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.

πέρασε το τρίωρο. Είμαστε παρέα με τον ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά με τέρμα όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα. Μέχρι τη μία, καλά να είμαστε και εμείς πρώτα Θεός αύριο στις 8. Καλημέρα!

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
10: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
9: Ρεμπέκα.
10: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
9: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
10: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
9: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
10: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
9: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
10: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
9: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλα Φύτο.
10: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
9: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 18 του Μάη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ακριβώς 2 εβδομάδες να μας αφήσει ο Μάιος. Και μπαίνουμε κανονικά στο καλοκαίρι μετά. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε για να περάσουμε μαζί το επόμενο 2ωρο. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Λεκάκης. Γιορτάζει κανείς σήμερα? Γαλάτια βλέπω. Ιουλία, Ιούλιος, Τζούλια, Φαϊνός. Να στείλουμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στα μέρη που γιορτάζουν. Στην κυρία Ιουλία, τη φιλενάδα μας, την κυρία Ιουλία Χανιωτάκη. Να θυμηθώ μια μαντινάδα της παλιά που λέει πως να γεννώ χαμόγελο, στα χείλη σου να ράξω όσο μπορώ απ' τσικαϊμούς που έχεις να σ' απαλλάξω. Πάμε και με Τζαγκάρο Μιχάλη. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά.
1: Σεβδάς και η φωνή Τσικρίτης, λύρα γρικά και βγαίνουνε πουλια και αποσπερίτης. Κρήτη με τσιβουνοκορφές και με τσακρογιαλιές σου, που στου πολέμου το χορό δεν δίλιασες ποτέ σου. Στην Κρήτη πάντα η Λεβεδιά και η αντριγιά ριζώνει και κάνει ρίζες και βλαστούς, κι αν θεί και μεγαλύτερα

Έτσι, μόνο φίλους κάνουμε. Καλημέρα σε όλους καλούς φίλους. Ερωτόκριτος Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλόνιζο στο Ρέθυμνο, Κρητικό, Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Από Σπερίτη, Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Επικοινωνείτε τηλεφωνικά. Βγαίνουμε και στον αέρα. info@erotokritos.gr για τα mail. Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Την Κρήτη έχω, μάνα μου, το ψιλορίτη κύρι, τη μαντινάδα αδερφό, τη λύρα μου σαφύρι. Την Κρήτη έχω, μάνα μου, το ψιλορίτη κύρι, γι' αυτό και ο χρόνος ικανός δεν είναι να με φθείρει. Η μαντιναδάκια του Μιχάλη του Σπυριδάκη. Λέει επίσης, 40 χρόνια πέρασα, Κρήτη μου, μακριά σου, και τη χαρά την ένιωσα σαν γύρισα κοντά σου. Και το απαντά ο Μανώλης ο Μακρυδάκη, 40 χρόνια το κορμί το έχεις μακριά από την Κρήτη, μα η ψυχή σου είναι αητός πάνω από το ψιλορίτη. Νίκος Χεβάκης. Αθάνατες μουσικές. Αθάνατος Νίκος Χεβάκης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με καινούργια τραγούδια. Ολοκένουργιος Αναστάσης Μπούχλης, στίχη Μάρο Γεωργιλαδάκη, μόλις κυκλοφόρησε, ο όρκος ζωής. Καλοτάξιδο, Αναστάσης.

0: έχω στη ζωή.
1: Στίχη Μάρου Γεωργή Λαδάκη. Αναστάσεις Μπούχλης. Όρκος ζωής.
0: Άμα δεν

0: θανάτο.
1: Καλημέρα στην Κύπρο. Στη φίλη μας την Τόνια την Αντωνή που μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα μας, χρόνια πολλά στην Ιουλία που γιορτάζει σήμερα. Καλή μας εκπομπή. Και μας στέλνει και την αγιογραφία που έχει φιλοτεχνήσει. Διαχειρός Τόνιας Αντωνίου με την Αγία Ιουλία.

0: Λόγο μου σου δίνω. Καλημέρα Μανώλη Γαλανάκη, καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Μας θέλει ο φίλος ο Μανώλης. Και από εμάς ό,τι καλύτερο. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, μας στέλνει καλημέρα του από τα Χανιά τα όμορφα. Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη, ο φίλος ο Νίκος ο Κοεμτζής. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Μου ζητάει ένα τραγούδι από Μουντάκι, να δούμε αν το βρούμε, να το βάλουμε. Γεια σου Νίκο, γεια στη Θεσσαλονίκη.
1: Όλα στα χαρίζω και ένα θρόνο πίζω. Να σε στην καρδιά μου η βασίλισσα μου.
0: Όλα στα χαρίζω και ένα θρόνο χτίζω. Καινούριο τραγούδι
1: και ένα θρόνο.
0: Καινούργια παραγωγή χτίζω. Αντώνης Γαμπιεράκης για... Πάμε έτσι πιο νησιώτικα με τη βασίλισσα. Βασίλισσα μου. Έτσι στο πρώτο ημίωρο και να δούμε, έχουμε πάρα πολλά καινούργια κυκλοφορίες.

0: στα χαρίζω. Μόλις κυκλοφόρησε γι' αυτό ο Αντώνης Γαμπιεράκης, Γαλουτάξιδο, Βασίλισσα μου.
1: Μέσα στην καρδιά μου να ζεις, Βασίλισσα μου.
0: Καλημέρα κυρία Ελένη Βρουβάκη, καλημέρα στην Αθήνα με τους Κερδίκαρους. Καλημέρα μας την κυρία Ελένη, όμορφη Δευτέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα.

0: Μπράβο. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Καλημέρα Γιώργη. Και σε εσένα Γιώργη, ό,τι καλύτερο. Καλή εβδομάδα.
1: Αλλάργο σου δε στεκινούς. Νιώθει ψυχή μονάχη. Μα δεν γελάς. Ανθίζουνε οι πέτρες και οι βράχοι. Ότε γελάς. Ανθίζουνε οι πέτρες και οι βράχοι.
0: Αντώνης Γαμπιεράκης, Βασίλισσά μου. Μουσική Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ένα τραγούδι, το επόμενο, ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Βασίλισσα μου. Χρύσανθος Μακράκης, Βασίλισσα. Στίχη μουσική Δημήτρης Ζωγραφάκης.
2: Όταν σε βλέπω σε εποχές.
0: Καινούρια τραγούδια έτσι στην αρχή.

Στα γερατιά να φτάξουμε. Να ακούω τη μιλιά σου. Ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι, το οποίο υπογράφει ο Δημήτρης ο Ζωγραφάκης, και τη μουσική και τους στίχους, και το ερμηνεύει υπέροχα ο Χρύσανθος Μακράκης, Βασίλισσα. Να το στείλουμε στα Χανιά τα όμορφα. Ένα χαμόγελο, λέει η Ρούλα Καναμπούχλη. Ένας μοσχοβολιστός καφές και μία καλημέρα από καρδιάς. Καλή εβδομάδα από τη Ρούλα Καναμπούχλη. Σε όλο τον κόσμο με υγεία. Αλλά ξεχωριστά στην αγαπημένη της κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Ευχαριστώ λοιπόν που έβαλε στον Αναστάση μας. Καλοτάξιδο πάντα επιτυχίες. Να το ευχηθώ μα πάνω απ' όλα υγεία.

Χρυσάνθος Μακράκης. Έχουμε 1,5 λεπτό για να πάμε στις διαφημίσεις και θέλω να ακούσετε την καλοκαιρινή Γεωργία Νταγάκη. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο τη μουσική της. Θα την ακούσουμε έτσι με μπίδα, έτσι δροσερό. Απευθύνεται πιο πολύ σε κλαμπ. Ένα από τα δύο κομμάτια που είναι έτσι πολύ πιασάρικα, καλοκαιρινά. Το ένα είναι «Οι Μοίρες» και το άλλο «Ο Μέρωνας». Ο Μέρωνας Αμαρίου. Αυτός είναι ο Μέρωνας. Έτσι λίγο λίγο για ένα λεπτό. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Μέρωνας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 βαθμιαία, στα νότια πελάγι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Έχεις ακίνητο προσπόληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
14: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά, στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.

0: και μένα τα σπριλάδι.
1: Χαλάλη, χαλάλη. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και βγαίνουμε στον αέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι, στον αέρα.
1: Στον αέρα είσαι.
2: Για να πούμε καλή εβδομάδα, με καλή υγεία σε όλο τον κόσμο. Στη Γιαμαρίκα τη δασκάλα, στην Τόνια, στην Κατερίνα από το Χάρακα. Και σε όλο τον κόσμο, και σε εσάς και σε εμάς.
1: Σε ευχαριστώ, κυρία Κέτη. Σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, κύριε Γεωργογέ.
1: Καλημέρα μας στη Μυτιλίνη.

0: αντέχει τάξη.
1: Έχουμε πολύ ωραίες μαντινάδες, έχουν έρθει ήδη. Θα τις διαβάσουμε σε λίγο. Αλλά ένας μεγάλος καλλιτέχνης, αγαπητός σε όλο τον κόσμο, έχει δώσει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Έχει σήμερα τα γενέθλια του. Να του στείλουμε χρόνια πολλά. Γιάννης Πετσάκης. Αρχόντισσα της σκέψης μου. Γιάννη Πετσάκη, χρόνια πολλά και ραδιοφωνικά.

Θα είχα πεθάνει αν έλειπε η δική σου η έννοια. Ακόμα Γιάννη Πετσάκη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Πάντα υγεία και χαρά.

Πετσάκης. Να το στείλουμε και στη Βαρκελόνη που μας ακούνε. Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους από τη Βαρκελόνη. Από Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα και σε εσάς και καλή εβδομάδα.

Η ώρα πάει παρατέταρτο, 12 παρατέταρτο, στα μισά της μέρας. Στην Κρήτη ζει λεβεδιά, ακούτε στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. 11 με 1 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ζωντανά από τον Ερωτόκριτο, από το Ηράκλειο. Μαζί μας, Ράδιο Μεγαλώνησο στο Ρέθι.

Να πούμε πρώτα τη Μαντινάδα που λέει: φίλο, θα κάμω τη χαρά. Όλα να τσι τα λέω. Να με θωρείς τα βάσανα, για πόνο όντε κλαίω. Και λέει για τη χαρά, για το χαμόγελο, ότι δεν μου παντύχνει η χαρά κι άδικα περιμένω. Θέλημα είναι τσι ζωής, τσι μοίρα στο γραμμένο. Είπες ότι δεν μου χρωστείς και με λογιάζεις ξένο. Ξέχασες το λογαριασμό, τον έχουμε κλεισμένο. Μετανιωμένη μου ζητάς να σε καλημερίσω, μα εγώ δεν είδα ποταμό για να γυρίζει ο πίσω. Με ποιο καιρό θα ξαναρθείς, χαρά να σε προσμένω. Γη άνοιξε το πόρτεγο, δεν το έχω κλειδωμένο. Φέρε μου το χαμόγελο και έλα στο καλημέρα. Πες μου πως επατσίσαμε και δώσε μου τη χέρα. Από κοπέλης ήθελα, γέρασα και ακόμη τα χρόνια εδιαβήκανε και δεν αλλάζεις γνώμη. Ή να τη μια, ή να τη δυο, και έτσι περνά ο χρόνος. Το γέλιο να είναι αλάργο μου, πάντα κοντά ο πόνος. Δύναμη χρειάζεται, πόνε να σου ξεχάσω. Να κάμω ζάλο ο γλίγορο, ή τη χαρά να φτάσω. Νικόλα Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Καλημέρα, Νικόλα.

0: Πάμε ματινάδες του Μύρου. Καλογριά, Σταμάτης Κόκκινος.
1: Και καλογριά να πάγαινει, θα μπε ένω στο κελίτζι.
0: Μόλις κυκλοφόρησε ο Σταμάτης στις ματινάδες, καλοτάξιδες.
1: Στο κελίτζι, η μόνη μου παρηγοριά είναι η αδιβολίτζι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάννα.
0: Καλημέρα στη Βιάννα. Καλημέρα,
2: καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριό μας. Να πούμε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στο μεγάλο μας καλλιτέχνη τον Γιάννη τον Πετσάκη. Να είναι πάντα καλά, πολύχρονος. Και θα βάλει λοιπόν να διαλέξει το καλύτερο κομμάτι του, να το βάλει για όλη μας την παρέα και για την αγαπημένη μας την Τόνια. Και καλημερίζω λοιπόν τους φίλους μας όλους, όλους τον Τιμπάκη, τον Κρουσόνα, τον Καραλάμπη, την κυρία Καλεντάκη, στο Ηράκλειο, όλους τους φίλους μας, την Τόνια, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την αγαπημένη τη Μαρία τη Γοντικάκη, και τη λέω αρχόντισα τις σκέψεις μου στο λίδι του κορμιού μου, όπου κι αν πάω και σταθώ δε θες από το νου μου, την αγαπώ πολύ. Σε όλους την παρέα μας, τον Αρκαλοχώρη, την κυρία Μαρία, στην όλη τη Βιάνο, στην Ιαρά Πέτρα τη Δέσποινα, την Ιωάννα στην Άρβη, και να έχουμε μια καλή εβδομάδα όλη μας η παρέα και όλος ο κόσμος. Το κύριο Δημήτρη τον Γκρινιτεμπέρο μας που δεν μας εξεχνά ποτέ, τη ηγέτη που άκουσα που με μπερδεύει και την μια με λέει από τη Βιάνο, την άλλη από τον πύργο. Λοιπόν, να είναι καλά όπου για είναι όλος ο κόσμος. Την αγάπη μου και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ, Κατερίνα.
2: Καλημέρα.

0: Βολίτζη.
1: Σε άκουσα κι είμαι καλά. Κι ας είσαι μακριά μου.
0: Κι
1: άρχισε πάλι να χτυπά.
0: Να πάω να γίνει.
1: Για σένα η καρδιά μου.

0: έτσι πιστεύω τόσο. Από τσι πιστεύω τόσο. Θα πάψω να είμαι χριστιανός και Εβραίος θα δηλώσω. Θα πάψω να είμαι χριστιανός.
1: Ματινάδες του Μύρου.
0: Και Εβραίος.
1: Να στείλουμε καλημέρα στο Ασίμι. Καλή εβδομάδα, Αντώνη Κουκλινέ. Ωραίο φλιτζάνι, ωραίο καφεδάκι. Ελληνικός κουπάτος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή και ευλογημένη εβδομάδα λέει ο Κουκλινός. Να έχουμε όλος ο κόσμος. Την καλημέρα μας με την αγάπη μας στους αγαπημένους φίλους ακροατές. Κυρία Γοντικάκη, Μιχάλη και Καλλιόπη Ορφανάκη και Αστηρούλα στα Χανιά. Επίσης να ευχηθούμε στην Ευαγγελία για πιτζάκι καλές δουλειές στο νέο ξεκίνημα της κόρης της Μαρίας. Με τις ευχές όλων μας να πάνε όλα καλά. Καλές δουλειές από εμάς. Παρακαλώ.
2: Τι παρακαλείς? Θα με βγάλεις στον αέρα?
1: Στον αέρα είσαι, επιτέλους σε ακούμε.
2: Λοιπόν, χαιρετώ όλο το ρετόκριτου της ανθρώπους. Χαιρετώ τη φιλιώτσα μου, χαιρετώ το τριανταφυλάκι. Χαιρετώ το χαραλά, τον Ηλία, του Γιαννιού τον παππού, αυτό πως το λένε τώρα, που βλέπει τα τραγούδια, τις Αντωνίες όλες, τη Μαρίκα, όλους, και αυτό. Και θα σας πω μια μαντινάδα, ο Μερακλής ο άνθρωπος κρίση δεν τον πιάνει, γιατί κατέχει τη ζωή κάτω να μην το βάνει. Οι μερακλίδες στόχουνε να είναι πάντα θλιμμένοι, στα χείλη να είναι γελαστοί και στην καρδιά θλιμμένοι.
1: Μα πώς την έσκαπη.
2: Όποιος τη νύχτα περπατεί, γη κλέβει, γη φωνεύει, γη μαύρα μάτια αγαπά και πάει και τα γυρεύει.
1: Πώς τη λες αυτή που λες απάνω στο λεμόνι?
2: Λέω τον κόσμο αγαπώ και όχι.
1: Μια μαντινάδα θα σας πω απάνω στο λεμόνι, νομίζω.
2: Όχι. Όχι. Λέω τον κόσμο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου, μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
1: Καλή και αυτή. Αυτή θα πάρουμε.
2: Εντάξει.
1: Καλή εβδομάδα κύριε Μιχάλη.
2: Καλά να είσαι. Χαιρετώ όλο τον κόσμο.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
2: Και την οικογένειά σου να τη χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Άντε, γεια σας.
1: Χαίρομαι που άκουσα τον κύριο Μιχάλη, γιατί την Παρασκευή προσπαθούσε 2 ολόκληρες ώρες, τελικά δεν τα κατάφερε. Εμείς που πάμε τώρα, πάμε σε μια αληθινή ιστορία που μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης με την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλη την ερωτοκριτοπαρέα μας και ιδιαίτερα στην αδερφή μου τη Χρυσούλα. Της αφιερώνω όλη την εκπομπή, λέει ο Ηλίας, και μας στέλνει μια αληθινή ιστορία. Μια ιστορία μιας γυναίκας που η ζωή της ξεκίνησε από ένα όνειρο που είχε δει μικρή και που βγήκε αληθινό. Την εξήγηση του ονείρου μας την περιγράφει στους παρακάτω στίχους. Μια ιστορία λοιπόν που ο Ηλίας την έκανε τραγούδι. Μια ιστορία θα σας πω, πέρα για πέρα αλήθεια. Είδα όνειρο που έμοιαζε πολύ με παραμύθια. Μια ταχυνή ευρέθηκε αγκουροξυπνημένη, γιατί δε ένα όνειρο κοίτωνε σαστισμένη. Τσιμάνας τσιτοθάρεψε να τσιτοξεδιαλύνει και εκείνη την απάντηση σε ένα λεπτό τσιδίνει. Με παντρεμένο κόρη μου θα βάλετε στεφάνι, που με άλλη φαμελιά κάποτε θα έχει κάνει. Θα σ' αγαπά πάρα πολύ κι αυτός και τα παιδιά του, κι εσύ βράχος ακλόνητος να στέγεσαι κοντά του, και τα κοπέλια που θα βρεις πρέπει να τα αγαπήσεις, αγάπη να μη στερηθούν όσα και να γεννήσεις. Και όσο κοντοσήμωνε έτσι παντριάς η ώρα, το όνειρο αληθινό το δε να βγαίνει τώρα. Και ως τόπαινε η μάνατζη εγίνει και μια μέρα, και παντρεμένος τσίβαλε εις το δαχτύλι βέρα. κοπέλια δεν απόκτησε. Δεν ήταν τυχερό της. Μα ευτυχισμένη δίπλαντος περνάει το καιρό της. Και όσο περνάει ο καιρός και η ζωή διαβαίνει, όλοι μαζί χαρούμενοι και τρισευτυχισμένοι. Ηλίας Φανουράκης. Πάμε καινούριο τραγούδι. Γρηγόρης Αλισανδράκης. Γρηγόρης Αλισανδράκης από τον Πλάτωνα Μαρίου. Γεια σου Γρηγόρη. Το τραγούδι του έχει τίτλο «Φεγγαροφωτισμένη». Για να το ακούσουμε, παίζει πρώτη φορά στον αέρα. «Φεγγαροφωτισμένη» Γρηγόρης Αλισανδράκης.

0: Έτσι κλείνουμε το ημίωρο με την φεγγάρο φωτισμένη του Γρηγόριου του Αλισανδράκη. Μπορεί να μην είναι κριτικό τραγούδι, αλλά για ένα χατήρι στέκει αυτός ο κόσμος. Να του στείλουμε την καλημέρα μας σε όλη την οικογένειά του. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε και κάποιες ματινάδες για τη Eurovision, σατυρικές.
1: Εσύ είσαι το πολύ.
0: Σε λίγο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο οικονομικό πονοκέφαλο για τις επιχειρήσεις, με το κόστος για τις πολυεθνικές εταιρείες να ξεπερνά ήδη τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρει σε ανάλυση του το πρακτορείο Reuters, στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται το στενό του Ορμούζ, το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη. Ανατροπή στις συντάξεις χειρίας και στα καταβαλλόμενα ποσά που εισπράττουν δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι, φέρνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Ένας 40χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, έξω από την Ελευσίνα. Νέες απειλές Τραμπ δημοσίευσε χάρτη της Μέσης Ανατολής με βέλη που δείχνουν προς το Ιράν. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολιτική ήττα υπέστη το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, καταγράφοντας το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία του στην περιοχή.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 98 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Amita Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί ή εξάδα 4.69. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
11: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
15: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.

0: μάγουλο. Γιάννης Πετσάκης, χρόνια πολλά. Να βγούμε και στον αέρα, να πάρουμε τη γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ειρήνη.
1: Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Είδα το βαλεδόγιο το κομμάτι να ξεκουρμουλώσεις.
0: Τραγουδάρα, ε.
1: Ω, τρελαίνομαι γι' αυτό και για τον Πετσάκη.
0: Θα το συνεχίσω.
1: Για να μην το καθυστερούμε να τα ακούσουμε, επειδή άοντος τρελαίνομαι με αυτό. Λέω ζουμπούλι μανιξιάτικο ανθέτα πριλωμάει. Άμα σε δωλεί την ταχυνή τρέτα η μέρα πάει. Ή άμα ακούω εσένα, λεκάει Γιώργο. Χαρίζω.
0: Να είσαι καλά, Ειρήνη. Καλή εβδομάδα.
1: Έχει κάποια γιορτή, γιατί σου λένε χρόνια πολλά.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Η Ιουλία γιορτάζει. Η φίλη μας η κυρία Ιουλία.
1: Χρόνια της πολλά, να είναι καλά. Τα λέμε, βάλ το κομμάτι να τα ακούσουμε. Γεια σου, Γιώργο.
0: Ναι. Μαζί με τον Πετσάκη είναι και ο Μανώλης ο Ρασιδάκης. Από ζωντανή εμφάνιση είναι αυτό.

Να σε βλέπω να γελάς, κυρία Ιουλία. Μόλις μας πήρε η κυρία Ιουλία, εμφανώς συγκινημένη. Μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, να πούμε περαστικά, περαστικά, κυρία Ιουλία. Ήθελα να τη βγάλω στον αέρα, αλλά δεν θέλει. Μια και δεν είναι λίγος καιρός που έφυγε ο σύζυγός της, οπότε. Μου είπε πάρα πολλές ματινάδες, δεν πρόλαβα να τις γράψω, δεν γίνεται. Καταιγισμός από ματινάδες. Όλο τον κόσμο ευχαριστεί για τις ευχές. Ενώ ακούμε Αντώνη Κουκλινό,

Βρήκα και το τραγούδι που ταιριάζει. Θα γράψω τις ματινάδες πολύ γρήγορα. Δύο ματινάδες που πρόλαβα. Και θέλει να τις αφιερώσω όλο τον κόσμο, στο σύντεκνό μου το Μανώλη από τη Στροφή με την αγάπη της. Η πρώτη ματινάδα είναι για την κυρία Γοντικάκη και της λέει: «Μάνα, δεν είναι που γεννά, μα αυτή που αναθρέφει. Στη γη στο χώμα δεν πατεί, μα στου ουρανού τα νέφει». Με την κυρία Γοντικάκη με πολύ αγάπη. Και η άλλη για όλες τις μανάδες του κόσμου, από την κυρία Ιουλία τη Χανιωτάκη: «Μάνα, κοχύλη του γυαλού, του ήλιου πλουμισμένη, ξομπλιάστρα των ονείρων μου, του πόνου μου το χταίνει». Γι' αυτό ταιριάζει το τραγούδι τώρα «Μάνα» του Κωστή του Σαριδάκη για όλες τις μανάδες.

Κωστής Αριδάκης, μάνα. Καλημέρα στην Άξο, Δημήτρης Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους, ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Η Νάξος, πάντα εδώ κοντά μας, κοντά στην Κρήτη. Καλημέρα.

Να πάρουμε την καλημέρα και από τον Γιώργη το Φουστάνη. Μας ακούει. Εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους και στέλνει δυο ματινάδες για που πάνε. Και λέει είναι στιγμές που η καρδιά μαζί με την ψυχή μου παλεύουν με τη μοίρα μου να αλλάξουν τη ζωή μου. Παραπαντίζω τους καημούς μέσα στη μοναξά μου, να δώσω δύναμη, ζωή και αγάπη στην καρδιά μου. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνισε στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Από Σπερίτη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πάμε να πάρουμε και μία γεύση Eurovision τώρα. Δέκατη θέση πήραμε με τον Ακύλα. Πολύ αγανάκτηση στα social και πολύ αγανάκτηση και εκνευρισμός και σατυρική διάθεση μέσα από μαντινάδες του φίλου μας του Κωστή του Καλέργη από το Ρέθυμνο, που λέει Eurovision Eisichtir. Τραγούδια λέει και ποίηματα για καθυστερημένους σαν τους πρωτόγονους κι εμείς, μα μη απορριμμένους. Όλοι αποκαφνώθηκαν κι η τρέλα βασιλεύει, και όμως την παράσταση κάποιος τρελός την κλέβει. Ξεβράκωτα, ξετσίποτα, χωρίς καμιά ουσία, κι όλη η Ελλάδα κάθεται και δίνει σημασία. Φέρτε και απολαύστε το, το άσμα το κοθώνει, ένα τραγούδι παρδαλό σε γιγαντό οθόνη. Ποιοι δίνουνε την άδεια να μας εκπροσωπήσουν, που θα έπρεπε να ντρέπονται αλλά και να σιωπήσουν. Ρέθυμνο King, Κωνσταντίνος Καλέργης. Πέρασες, με χαιρέτησες, σε γέλασες και φεύγεις. Είδες με κάτι τόσο απλό πόσες πληγές γιατρεύγεις. Ζωντανή εμφάνιση Γιάννης Πινθάκης. Μαντινάδες του Ραπτάκη του Συντέκνου.

0: κοπέλα για να...
1: Γεια σου σύντεχνε, καλημεριστήκαμε και χαμογέλασες μου. Κι ήταν το λίγο αρκετό να γιάνουνε οι πληγές μου.
2: Παρακαλώ.
3: Έκτος

Εγώ τη νιώθω τη χαρά πάντα κι ας είναι λίγη. Γιατί, γιατί όντε θέλω να σε δω, η σκέψη μας εσμίγει, Ραπτάκης.

Γιάννης Πινθάκης λίγο πριν από τις 12.30. Τρέχει ο χρόνος, τρέχει η ώρα. Πάμε λίγες στροφές με το Σπήλιο από τις Δαφνές, ζωντανή από τη γιορτή κρασιού Σαμόλης.

Και λέει ο Μανώλης Μακρυδάκης, μελαγχολώ και ο ουρανός με σύννεφα γεμίζει, κλαίω και με το δάκρυ μου ο κόσμος πλημμυρίζει.

0: σ' ένα σπήλιο μοναχός πέρασε ο καιρός. Να θυμούμε μια αγάπη κι όσα έχω καμιλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει Θεέ φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Τελευταίο ημίωρο, επιστροφή με τον Μπαγκρίτη, ο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής. Σε μία από τις συναυλίες τους τραγουδούν για την Κρήτη. Μπαγκρίτη, ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής. Κρήτη μου.

0: Τσιξαστεριάς και Τσαρχοντιάς, Τσιλίρας και Τσιλεβεδιάς, Κρήτη μου, Παγκρίτιο Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής. Έτσι επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Καλημέρα, έχουμε από το Ρέθυμνο, από τη φίλη μας την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα σε εσένα και σε όλους τους φίλους μας. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση. Να πούμε καλές δουλειές στο νέο επιχειρηματικό. Επιχείρημα που κάνουν τα παιδιά σου στο Πέραμα, καλές δουλειές.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο.
1: Κυρία Γουτικάκη.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Να χαιρετήσω μερικά πρόσωπα.
1: Πριν χαιρετήσετε, την ακούσατε τη ματινάδα που είπε η κυρία Ιουλία?
2: Όχι, δεν τα έβαλα σήμερα, ότι καμιά επίσκεψη.
1: Θα σας την πω στο τέλος λοιπόν.
2: Ναι, ναι, καλύτερα να μου την πείτε να την ακούσω.
1: Ναι, γιατί άμα σας την πω τώρα δεν θα πείτε τις άλλες, γιατί θα συγκινηθείτε.
2: Ναι, για τώρα χαιρετήσω μερικούς που έχω μέρες τώρα να τους μιλήσω. Σήμερα είχα επίσκεψη στην κυρία Τσαγκαράτση, του Μιχάλη τη γυναίκα. Και χάρηκα πάρα πολύ.
1: Η
2: καλημέρα
1: Μαρία.
2: Μαρία, καλημέρα Μιχάλη. Επίσης χαιρετώ την κυρία Ιουλία. Σε ευχαριστώ κυρία Ιουλία, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ την Ευγενία, τον Τιμπάτζη, όλο τον Τιμπάτζη. Επίσης την Νίκη, την Κατερίνα από τη Βιάνο, όλους τους φίλους, δεν ξέρω κανένα. Τον κύριο Κουκλινό και την κυρία Μαρία. Όλους. Να πω τη μαντινάδη μου για ποιο άλλο, για το Μανώλη μου. Να αναστενάζω ήθελα, μα πάλι συλλογούμε. Αυτοί που είναι δίπλα μου, τι φταίνε να πονούνε. Πόθανες, μα δεν έφυγες. Έχεις τη σκέψη αφήσει. Εκείνα που δεν μπορεί ο χρόνος να τα σβήσει, το χάρον εγώ γύρεψα, χάρη να του ζητήσω, να πάρει εμένα αν μπορεί να σε γυρίσει πίσω. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, να έχετε την υγειά σας όλοι, σας αγαπώ όλους και εύχομαι να περνάτε καλά όπως
1: και εσύ
2: βρίσκεστε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να θυμάσαι τον άντρα στο Μανώλη. Και να σου πω τη ματινάδα που σου στέλνει με πολύ αγάπη η κυρία Ιουλία, η οποία ήταν πάρα πολύ συγκινημένη στο τηλέφωνο και σου λέει ότι η μάνα δεν είναι που γεννά, μα αυτή που αναθρέφει. Στη γη στο χώμα δεν πατεί, μα στου ουρανού τα νέφη. Αφιερωμένη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία. Αλλά να σας πω κι εγώ λίγο μαντινάζει για τα παιδιά μου.
1: Να μου πείτε.
2: Να κάθομαι δεν μπορώ. Μα ούτε και να στέκω. Να περπατήσω αδύνατον. Όμως εγώ

Παραδοσιακό σύλλογο από Κορώνου, Χαρίλαος. Παραδοσιακό σύλλογος από Κορώνου, Χαρίλαος. Με το Γαβαλοχωριανό.

0: Βαλιανή.
1: Και ποιος τραγουδεί βέβαια? Φωνάρα. Μπαντελής. Κρασαδάκης.

τρομερός σύλλογος, ενωμένος, αγαπημένος, Καρύλαος, παραδοσιακός σύλλογος από Κορώνου. Μπορεί και να κάνω λάθος, να μην ήταν ο Παντελής, να ήταν ο Μπακατσάκης. Δεν βλέπω βίντεο. Ας με συγχωρέσετε. Καλημέρα στο Ρέθινο, καλημέρα Καλονά.

ετοιμαζόμουν να βάλω άλλο τραγούδι, αλλά από ό,τι βλέπω από τα Χανιά μου ζητάτε να βάλω κι άλλο Χαριλάο. Και να βρω λίγο. Πάμε λίγο Χαριλάο ακόμα. Έλα σαν έχεις όρεξη. Μεσημέρι πλησιάζει. Ώρα για τραπέζι. Με όρεξη τελειώνει η εκπομπή σιγά σιγά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνισε στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Ποσπερίτη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Και σήμερα ξεκίνησε δυνατά η εβδομάδα.

Παραδοσιακός Σύλλογος από Κορώνου. Καλημέρα στον Αντώνη και στον Μανώλη από τα Χανιά. Βάλε τον Ντούρου Ντούρου από το Παραδοσιακό Σύλλογο. Θα τα αλλάξω.

Να το στείλουμε στο Γιώργο τον Τζαμαντή στα Χανιά. Στον κύριο Μιχάλη που θέλει να ακούσει Αλέξη Κοκαράκη αμέσως μετά. Και στον κύριο Σπύρο εκεί στη Σούδα.

0: μας ακούει ο Γιώργης ο Τσαμαντής και μόλις ανταποκρίθηκε στέλνει χαιρετισμού σε όλη την Κρήτη απ' άκρη σ' άκρη. Και ιδιαίτερα χάρηκε που ακούει αυτό το τραγούδι. Ντούρου ντούρου. Χαρίλαος. Παραδοσιακός σύλλογος από Κορώνου.
1: Παρακαλώ.
2: Πρόλαβα να κλείσω την εκπομπή.
1: Πρόλαβες κύριε Σπύρο.
2: Τι κάνετε?
1: Είδες τραγουδάρες σήμερα?
2: Ναι, το άκουσα, τα ακούγα, ήμουν στους δρόμους και δεν έπρεπε να λέω θα πάρω που θα πάει, θα προλάβω. Πρόλαβα.
1: Πρόλαβες, ναι, και σ' ακούσαμε και το ευχαριστηθήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχεις κύριε Σπύρο.
2: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και εσύ το ίδιο και την Τετάρτη με το καλό.
2: Και το καλογεράκι και το καλογεράκι και όλους. Να είστε
1: εδώ
2: καλά,
1: είναι και αυτός, εδώ είναι.
2: Άκουσα, σας άκουσα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά, και το Τσαμαντή και όλους.

0: Πάμε να στείλουμε ένα τραγούδι στον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη που θέλει να ακούσει Αλέξη Κοκαράκη και να του στείλει και την καλημέρα του.
1: Έλα πάμε, Καρπάθρο, Καρπάθρο δοκαγινό.
0: Ένα τραγούδι από την Κρήτη λέγεται «Στα νησιά». Πάμε για βόλτα στα νησιά με Αλέξη Κοκαράκη, «Χαρί το κλάδο», από την Κρήτη στα νησιά. Για να δούμε σε ποια νησιά τώρα θα κάνουμε κρουαζιέρα.
1: Πάμε

Αυτό είναι το καλύτερο σε όλα τα όμορφα νησιά. Έχω και ένα φίλο. Βόλτα στα νησιά, από την Κρήτη στα νησιά. Και η ώρα είναι, πλησιάζουμε μία, φεύγουμε. Πέτρος Μαρούλης, Νίκος Γκαλονάκης. Ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους του αγαπητού Σιμισακογιώργη από το Ρέθυμνο. Θάλασσα και γη μου. Φτιάχνει ο καιρός, ό,τι πρέπει για θάλασσα. Ετοιμάστε τις πετσέτες, τα μαγιό, τα αντιλιακά, τα γυαλιά, τα καπέλα. Πάμε θάλασσα. Πέτρος Μαρούλης, Νίκος Γκαλονάκης.

Για στράτα μου θα συνεχίσω. Πάλασα γιαγί μου, Πέτρος Μαρούλης, Νίκος Γκαλονάκης. Εμείς τη στράτα μας θα τη συνεχίσουμε την Τετάρτη στις 11. Καλά να είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή αντάμωση. Και τον άντρα που είναι μερακλής, πολλοί τον εζηλεύουν. Για δεν μπορούν και αυτοί ψηλά, πανέβη και να ανέβουν.

0: στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο μένοντας το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς να στενοχωρηθεί κανένας από τους δύο. Η Ένωση συμπλήρωσε 24 αγώνες αίτητη και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με την ισοπαλία στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν στα προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Τριφυλιού. Με καπνογόνα και συνθήματα αποχαιρέτησαν τη λεωφόρο οι οπαδοί των Πράσινων. Ο Άρης κατέλαβε τελικό στην πρώτη θέση στα play-off 5-8, καθώς επικράτησε 3-0 του Λεβαδιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Έβδομος ο κυπελούχος ΣΟΦ που νίκησε 3-1 το Βόλο. Ισοπαλία χωρίς τέρματα στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό με το 2-1 της ΑΕΛ επί του Ατρόμητου στη Λάρισα για τα play-out σήμανε την επιστροφή των Θεσσαλών στη δεύτερη κατηγορία της Super League.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
11: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
10: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
11: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
10: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
11: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
10: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
11: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
10: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
11: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
10: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
11: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
10: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
11: Runner και Tronix.
10: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
12: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

Κρύφος λύπης και τα κομμένα μου φτερά. Σέρνω και να γυρίσεις να σώθω. Περιμένω πάλι κι απ'

Για μου μια φιλιά που με πνίγει, μέσα σε πέλαγο βάθη βουλιάζω και το όνομά σου το γλυκό φωνάζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: πάλι.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
0: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο οικονομικό πονοκέφαλο για τις επιχειρήσεις, με το κόστος για τις πολυεθνικές εταιρείες να ξεπερνά ήδη τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρει σε ανάλυση του το πρακτορείο Reuters, στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται το στενό του Ορμούζ, το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη. Ανατροπή στις συντάξεις χειρίας και στα καταβαλλόμενα ποσά που εισπράττουν δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι, φέρνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Ένας 40χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, έξω από την Ελευσίνα. Νέες απειλές Τραμπ, δημοσίευσε χάρτη της Μέσης Ανατολής με βέλη που δείχνουν προς το Ιράν. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολιτική ήττα υπέστη το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, καταγράφοντας το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία του στην περιοχή.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
7: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία
9: 460 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί η Εξάδα 4,39.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
16: Ακούστε
15: λύση.
16: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ερωτόκριτος.
21: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
19: Ερωτόκριτος.
21: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις τα σου. Έτια που στέκεις τα σου.
19: Μόνο κριτικά.

και να γεννώ, φωνιάς να τη σκοτώσω εγώ. Ο ιστερνός μετάνιωμος, αδιαφορώ μ' αφήνει. Αδιαφορώ μ' αφήνει πει, πιστεύω εις τα μαθή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική και χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
11: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Είδα τον ήλιο να στεγνώνει τα σύννεφα και το μεράστρι να σκουπίζει το φεγγάρι. Είδα τη μάνα του Χριστού την Παναγιά και να χτενίζει ένα παλικάρι.

0: το και τόσο καλοχτενισμένο.
1: Είδα τον ήλιο να ζεσταίνει έναν γέροντα στο νοτικό των αναμνήσεων και το φεγγάρι να κρατάει από τη χέρα δυο μεθυσμένους στην κορυφή των παρεστήσεων.

γλυκό τσιμίσου βιόλα μου αμάραντη, και να της λέει στ' αυτή ψιθυριστά

0: και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόχητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο μένοντας το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, χωρίς να στενοχωρηθεί κανένας από τους δύο. Η Ένωση συμπλήρωσε 24 αγώνες αίτητη και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με την ισοπαλία στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν στα προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Τριφυλιού. Με καπνογόνα και συνθήματα αποχαιρέτησαν τη λεωφόρο οι οπαδοί των Πράσινων. Ο Άρης κατέλαβε τελικό στην πρώτη θέση στα play-off 5-8, καθώς επικράτησε 3-0 του Λεβαδιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Έβδομος ο κυπελούχος Σόφη που νίκησε 3-1 το Βόλο. Ισοπαλία χωρίς τέρματα στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό με το 2-1 της ΑΕΛ επί του Ατρόμητου στη Λάρισα για τα play-out σήμανε την επιστροφή των Θεσσαλών στη δεύτερη κατηγορία της Super League.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
6: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
5: Ρεμπέκα.
6: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
5: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
6: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
5: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
6: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
5: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
6: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
6: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
5: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ Κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

τόσες όμορφες στιγμές. Τόσες όμορφες στιγμές.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες, που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπω. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 βαθμία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
11: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι.
8: έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ισόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 6 συλλήψεις σταυρούς για τις Κρήτης για εκβιασμό πίεζαν αγρότες για να τους παίρνουν τα χωράφια προκειμένου να καρποθούν παράνομες επιδοτήσεις. Μήνυμα προς το Κίεβο ότι μετά την εντοπισμό και την ταυτοποίηση του ουκρανικού ναυτικού ντρόν στη Λευκάδα θα πρέπει να αποσύρει όσα ντρόν παραμένουν εκτός ράνταρ μακριά από τις ελληνικές ακτές, στέλνει η Αθήνα. Με περικοπή έρχονται αντιμέτωποι 200.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης. Το Πακιστάν φέρεται να κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ελληνίδες τουρίστριες τραυματίστηκαν στη Μινόρκα της Ισπανίας μετά από κατάρρευση τμήματος κτηρίου. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.221 μονάδες. Ισραηλινές δυνάμεις αναχέτησαν ανοιχτά της Κύπρου τον στολίσκο για τη Γάζα που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη τα οποία είχαν αποκλέψει από τη Νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα. Εντοπίστηκαν στις Μαλδίβες οι σωροί των 4 διτών από την Ιταλία.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Αρνή παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Duz 720 ml 2.88. Amita Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
10: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος.
5: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω απομείνει, απομείνια μοναχός, όλα τα έχω χάσει. Ο πόνος και η μοναξά μ' έχουνε αγκαλιάσει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafe Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. 58. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
10: Μη μου μιλείς για βάσανα και με έχουνε αναθρέψει, και την καρδιά μου μια φορά δεν έκουσα να αρνέψει.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζωής, διδάγματα και σκέψεις. Τι κι αν με γέρνουν βάσανα. Λυγίζω, λυγίζω μα δε σπάω. Δέντρο με ρίζες δυνατές μέσα μου κουβαλάω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Ογκατίφ των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Ογκατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Ογκατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Ογκατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
9: Runner και Tronix.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα.
3: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
11: Ακούστε
10: λύση.
11: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης. Ερωτόκριτος.
1: Αστράφτη, βρέχει και βροντά στη μαύρη την καρδιά μου και ξαστεριάζει μονομιάς όταν βρεθείς μπροστά μου.

0: υπόκριτος.
1: Εγώ νερό, νερό γονατιστός. Εγώ νερό γονατιστός δεν πίνω απ' την πηγή σου. Άνυδρος, έμαθα να ζω με την ανάμνησή σου.

Πουλά τα ποδοπάτησε, μα θα έρθει και η σειρά της. Μα θα έρθει και η σειρά της, μα θα έρθει και η σειρά της.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
9: Η νοσίνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
9: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
9: Έλα πω στα σφαγιά το πολεμό, το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Κρήτη Κύπρο-Τομάστορες. Τα ειδόνια της Κρήτης. Η αετή. Κάθε στιγμή. Ερωτόκριτος.
1: Ήρθες ως σαν την άνοιξη μέσα στη χειμωνιά μου και ανατολή μου το έκαμες το ηλιοβασίλειο.

0: μάνα.
1: 87,9.
0: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουζουλαμένα.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Συνέπειες στη μοναξά. Έχει ό,τι αναπνέει. Και δέντρο απούνεα μοναχό μαραίνεται και κλαίει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια σκορπούσε τον δρόμο στην τοπική κοινωνία η συμμορία που εξαρθρώθηκε στα βορίζια της Κρήτης, εξαναγκάζοντας ιδιοκτήτες χωραφιών μέσω εκβιασμών, απειλών, ξυλοδαρμών αλλά ακόμα και εμπρισμών να εγκαταλείπουν ή να τους παραχωρούν τις εκτάσεις προκειμένου να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 συλλήψεις. Το Ιράν απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η Ιρανική πρόταση διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κακουργηματική δίωξη στον 44χρονο οδηγό για τον θάνατο μητέρας και κόρης στη Ρόδο μετά από τροχαίο. Ο οδηγός φέρεται σύμφωνα με μαρτυρίες να παραβίασε το κόκκινο. Κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων. Η Κούβα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατασκευάζουν ψευδείς αφορμές για στρατιωτική επέμβαση. Η αδελφή της Ιρλανδής Προέδρου μεταξύ των συλληφθέντων από το Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα ανοιχτά της Κύπρου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλευε διά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κρήτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σε βδάλω για γλυκά κερά μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γυα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Μα

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική και χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
9: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
3: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
3: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος. Τα 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
4: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
3: Ρεμπέκα.
4: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
3: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
4: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
3: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
4: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
4: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
4: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
3: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.

0: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα. Παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πείσαι.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
10: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Λέ ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Παρέα και απόψε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Προύκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε το τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Ξεκινούμε απόψε το πρόγραμμά μας με τον καλό φίλο τον Γιάννη τον Σοπασί. Καλή του ώρα, όπου και είναι. Μεγάλη ψυχή ο Γιάννης. Πολύ μεγάλη ψυχή.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον μεγάλο δάσκαλο, τον ανεπανάληπτο Κώστα Μουντάκη. Γράφει ο καλός μας φίλος ο Αντώνης ο Κοκκινός στο βιβλίο του με τίτλο «Όσα έχω πει». Σταγόνες από το βλέμμα σου, σαν τη βροχή με βρέχει. Πιο δυνατό και πιο γλυκό συνέστημα δεν έχει. Σαν το νερό το δροσερό στο διψασμένο χώμα, χαμογελάς και χαίρονται καρδιά, ψυχή και σώμα. Η κάθε μέρα που περνά σοφότερο με κάνει, και ένα σχολείο για μαθητή δίπλα σου θα με φτάνει. Κλέφτης δεν είμαι, μα στιγμές ξανοίγω να σου κλέψω, και κατετίζει να πιαστώ άοπλος και να μπλέξω. Η μυρωδιά της σκέψης σου αγκάλιασε το νου μου και γίνηκες εικόνισμα στα μάτια του μυαλού μου.

Να πω μια μεγάλη μεγάλη τεράστια καλησπέρα σε ένα καλό φίλο, τον Άσο τον Μουτασίδη. Γράφει στο μήνυμα του ο Άσος: καλή εκπομπή κύριε Γιάννη, ωραία συντροφιά στο δρόμο η εκπομπή σας. Να σε καλά αγόρι μου, να ξέρεις ότι σε αγαπώ υπερβολικά. Πάντα επιτυχίες σου εύχομαι.

Θα παρακάμψουμε λίγο τη σειρά την οποία είχα επιλέξει για το πρώτο μισάωρο. Ακούμε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Γιώργος Γιακουμάκης στη λίρα και στο τραγούδι. Στέλιος Καραπουλάκης στο λαουτό. Και Νάσος Μουταυσίδης στην κιθάρα. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 12 Τρίτου 2025. Για τον Άσο και την παρέα του.

γράφει ο ξάδερφος ο Μανώλης ο Μπρόκος στο βιβλίο του με τίτλο «Αναστορούμε τα παλιά». Και κλέφτης να σε τα φιλιά, δύσκολο να τα κλέψεις, αν δεν κατέχεις την καρδιά της αγάπης σου να αρνέψεις. Με ένα φιλί σου μπόρεσα χρονό πληγές να γιάνω, και το όνειρό μου πέταξε άθους και δεν τζιφτάνω. Για χίλι που δεν φίλησα έχω κρυφό μαράζι, και ο ήλιος κάθα που θα βγει μόνο για τσάλους δουλειάζει. Και να με πνίξεις τα φιλιά, να φύγω δεν το κάνω, γιατί το μέλι σου τριγώ που έχεις στα χίλια πάνω.

Άλλο ένα μήνυμα από τον Άσο τον Μουταυτσίδη. Γράφει: κύριε Γιάννη, άνοιξα μόλις την εκπομπή και με ακούω. Έπαιζε προηγουμένως στο ζωντανό ο Νάσος στην κιθάρα. Με ακούω, γράφει λοιπόν, μαζί με τους γονείς μου στο δρόμο. Τι ωραία που είχαμε περάσει και τότε. Την καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Καλό δρόμο να έχετε, Νάσο.

Να στείλουμε μια μεγάλη τεράστια καλησπέρα στον καλό μας φίλο που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη, τον Ορέστη, τον Πασπαράκη. Γράφει, μα δεν μπορώ να το περιγράψω όπως το γράφει. Γράφει μια καλησπέρα κάθε βράδυ που φτάνει από τη Στία μέχρι τα Γανιά και όχι μόνο. Και συνεχίζει. Ευχαριστώ που έβαλες μουντάκι από την αρχή, αλλά βάλε αν γίνεται και καλαφά, άνοιξη μπαίνει στο χωριό. Γιατί εντάκαρε και καλοκαιρεύει και έπαε αφιερωμένο στο πυρεκτήρι, στο Βιτόρο Δημήτρη, σε όλο το ακροατήριο και στους χορηγούς της εκπομπής. Γράφει ο Ορέστης ο Πασπαράκης. Στη Σταριά Θράκα λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικολάου, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου, και τετοτεχνική σάστοπ Ατρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικολάου.

ακούμε τη χρυσαφένια φωνή του Μιχάλη του Πετσάκη. Στη λύρα ο Κωστής ο Κακουδάκης και ο Γιάννης ο Τσουρδαλάκης. Στη λύρες μάλλον. Στο άλλο λαούντο ο Στέλιος ο Σταματογιαννάκης.

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος.

0: να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ακούμε το μεγάλο το Βασίλη Δόσκουλα. Στο κομμάτι που μας ζήτησε ο καλός φίλος ο Ρέστης, ο Πασπαράκης, που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Διαβάσαμε το μήνυμα του προηγουμένως. Λέω Ρέστη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση.

0: Πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Τόνια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Τι τα κάνετε.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Πάμε να καλησπέρα στο Γαλλικούς, το Χαραλάμπι στο Κουσόλα, τον Κατώτο, το Μιλία, το Βαβουράκι, τον Νίκο τον Καλάντη, τη Ρέσπινα στην Ιεράπετα, την Ιωάννα στην Άδη, τον Δημήτρη στην Γερμανία και όλο τον κόσμο που ακούει αυτό FM και το Κουτό.
0: Να είσαι καλά, Τόνια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ όλα τα κρατήρια. Όσο καλή εβδομάδα να έχει, ιδιαίτερο στο Νορέστη, στη Νέα Υόρκη, την Ελένη, την κυρία Ελένη, το Μπουκλινό, το Υγεία, το Πανωράκι, το Σαμαροσελή, το Χαραλάμπη, τη Γοντικάκη, την Καλεντάκη, τη Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Ευγενία, την Εθιμία, την Τόνια. Σε όσοι ακούνε το Χρουσιά, μπορείς βάλουν οι καντροί. Και το χαρίζω σε όλους σας και στο Ιωγκάρχο, στο Γιάννη, σε σένα και στο Μιχάλη, τον Πικρά.
0: Και εμείς σου χαιρετίζουμε ολόκληρη την εκπομπή, κύριε Δημήτρη. Τα χαιρετίσματα μας στη Γερμανία.
1: Να είστε καλά και εσείς στην Κρήτη μας.
0: Καλά να περνάτε.
1: Επίσης,
0: για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
4: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

ακούμε Γιώργο Μαγκελάκη και το χαρίζουμε στην κυρία Γεωργία Καλλιτεράκη, μας ακούει από το Brooklyn. Επίσης τη μητέρα της, την κυρία Μαρίκα Φουδουλάκη, μας ακούει από τα Σφακιά. Γράφει η κυρία Γεωργία στο μήνυμά της: καλησπέρα κύριε Γιάννη, στέλνω τα χαιρετίσματά μου σε όλο το ακροατήριο. Σας ευχαριστούμε κυρία Γεωργία, καλή ακρόαση.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, φίλε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, Χαραλάμπη.
1: 2 μέρες την Τετάρτη φεύγει το Χριστός Ανέστη. Έχουμε την απόδοση του Πάσχα. Εισπερίζω όλους που είπαν ο φίλος μου και συμπέθερός μου, ο Δημήτρης, ο Βιτόρος, για να μην λέω κι εγώ τα ονόματα. Θα ήθελα, αγαπητέ Γιάννη, να σας πω ένα μυρολόι μιας μάνας σαν ο Γιάννης που έκαμε 12 κοπέλια, 11 γιου και μία κόρη, και τα χάσε όλα από τη ζωή, άλλα από τροχέα, άλλα στα όρη, άλλα από φαντάρους, άλλα από αρρώστιες. Άμα θέλεις, επέτρεψέ μου να σας το πω, ήταν και συγγενιά του πατέρα μου.
0: Εάν είναι μεγάλο Χαραλάμπη, να το κάνουμε μισό-μισό.
1: Όχι, μικρό είναι, μικρό.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. Ναι.

0: μένες τελειάνι μου και παιδιά.
1: Ναι, Χαραλάμπη. Έπεσε η γραμμή του Χαραλάμπη.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιώργη Ξυλούρη, Καντρί. Για τον κύριο Δημήτρη και την παρέα του. Τον κύριο Δημήτρη Βιτόρο και την παρέα του μας ακούνε από τη Γερμανία.

0: Για να δούμε τη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Έλα Γιάννη, ο Καραλάβης.
0: Ναι, έπεσε η γραμμή προηγουμένως.
1: Ναι, το κατάλαβα. Ένα στιχάκι είναι.
0: Πες
1: είναι το,
0: το
1: μυρολόι της κόρη. Ναι. Στεφτά μπουγαλό τσικαλά σου, τα έχω παρεμένα. Και μη σε τέτοια τα πήγες καινούργιο γανωμένα. Τελιανή μου και παιδιά μου, ας τον πόνο τη καρδιά μου. Τελιανή μου και Θανάση, η καρδιά μου εμαστάζει. Αυτό ήταν το μυρολόι της κόρης. Είναι και τα άλλα, αλλά είναι πολλά. Καμιά φορά πούμε κανένα.
0: Θα ταιριάζει, θα ταιριάζει, Καραλάμπη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη.
0: Καλό βράδυ.
2: Η σκέψη και μη σε βγήκα από σβουνά και θάλασσες, πήρε και σε γυρεύγει.

0: Περούμε.
1: Άλλο ένα μήνυμα από την κυρία Γεωργία Λιντεράκη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και η μάνα μου ακούει. Ο Γιώργης Μεγαλακάκης μας διασκέδασε το Σάββατο στο Μπρούκλιν. Σε 2 εβδομάδες θα τον έχουμε στο σύλλογο στην Αστόρια. Πάρα πολύ καλό παιδί. Τον αγαπάμε. Εύχομαι πάντα χαρές, κυρία Γεωργία.
2: Το τσακούμα σοκάκι και θα σου ναψω τη φωτιά με δίχως τσακουμάκι.
0: Γεια σου Καντρί.
3: Γεια σου Μανιάκο.
0: Ο έρωτας που αφορμή, ο έρωτας που αφορμή δεν γίνεται πολέμου. Όπα δεν γίνεται πολέμου.

0: σπίτι δικό μου.
1: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Αριστείδης είμαι από τη Σιτία, καλή εβδομάδα.
1: Καλώς το φίλο μας τον Αριστείδη, καλώς τον.
2: Χαιρετισμούς σε όλο το ακροατήριο Απανταχού.
1: Να είσαι καλά.
2: Είδα κανείς.
1: Μια χαρά εσύ.
2: Καλά κι εγώ, χαίρομαι, χαίρομαι που σ' ακούω κάθε βράδυ. Αλλά είμαι τόσο κουρασμένος που δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, ωραία.

0: Απόψε, απόψε θα ακούσουμε το, τον έγκονά σου να, ναι. Από την εκπομπή, κομμάτι από την εκπομπή θα ακούσεις τώρα.
1: Εντάξει Γιάννη, ευχαριστώ σε.
0: Να τον εγχαίρεσαι.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά, γεια, καλή εκπομπή.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Σαλατό FM. Τον αγαπώ, την κυρία Μοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Λεύθυνα, την κύριο Δημήτρη, τη Μαρίκα, τον Κολυβάτα και όλο το ακροατήριο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κυρία. Γιώργη, παρέτα τα μήνυματα. Καλό βράδυ, κυρία Ευγενία. Εγώ το, τον πατασμό τώρα. Ο Ντεδενίος στο λεωφορείο. Έτσι δεν μου ξώνει.

ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Αριστίδης Ριζωνάκης, ο νεότερος στη λύρα και στο τραγούδι. Τον παππού τον ακούσαμε προηγουμένως στη γραμμή. Στη λύρα και στο τραγούδι λοιπόν. Μάνος Πρινιωτάκης στο λαούντο και στο τραγούδι. Δημήτρης Σταματάκης στο άλλο λαούντο. Και Βασίλης Γαντράς στον ταούλι. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 29 Τετάρτου 2026. Χαρισμένο το κομμάτι σε όλη την παρέα του Αριστίδη Ριζωνάκη. Μην τους μεγαλώσουν.

Έχουμε ένα μήνυμα από την κυρία Ιωάννα από την Άρβη. Γράφει: καλησπέρα, Χριστός Ανέστη σε όλη την παρέα μας, ιδιαίτερα σε σένα κύριε Γιάννη, στις κυρίες Καλεντάκη, Γοντικάκη, Κατερίνα Στυβιάνο, στην Τόνια και στην κυρία Δέσποινα στην Ιερά Πέτρα. Αν ακούει ο Γιάννης ο Πετσάκης, του στέλνω την αγάπη μου και τα χρόνια μου πολλά για τα γενέθλια του. Ιωάννα από Άρβη. Να είσαι καλά, κυρία Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.

γιατί δεν είναι ορθόδοξα η γιορτή των γενεθλίων. Θα ρωτήσω το Γιάννη το Πετσάκι αν τα γιορτάζει τα γενεθλιά του. Πάντως εγώ τον θέλω χαρούμενο πάντα. Έτσι

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη και Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Αύριο και το αποχαιρετούμε. Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ τις φίλες μου, τις φίλες που με καλησπερίζουν, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία Ιωάννα, την κυρία Ευγενία και όλο τον κόσμο. Καλησπερίζω την κυρία Δέσποινα, η κυρία Μαρία Σταρκαλοχώρη, την αγαπημένη μου τη Μαρία την Καλέντα, τη Γοδικάκη και όλο το Ηράκλειο, όλο το Τιμπάκι, την κυρία Ελένη, την κυρία...
0: Κυρία Κατερίνα, σε 30 δευτερόλεπτα μας κόβει ο αυτόματος.
1: Πειράζει, εγώ τελειώνω και θέλω να πω μόνο χρόνια πολλά στο Γιάννη το Πετσάκι για τα γενέθλιά του.
0: Να είστε καλά.
1: Και να βάλεις ένα κομμάτι δικό μας,
0: σε λίγο. Σε λίγο.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.
2: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια σκορπούσε τον δρόμο στην τοπική κοινωνία η συμμορία που εξαρθρώθηκε στα βορίζια της Κρήτης, εξαναγκάζοντας ιδιοκτήτες χωραφιών μέσω εκβιασμών, απειλών, ξυλοδαρμών αλλά ακόμα και εμπρισμών να εγκαταλείπουν ή να τους παραχωρούν τις εκτάσεις προκειμένου να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 συλλήψεις. Το Ιράν απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η Ιρανική πρόταση διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κακουργηματική δίωξη στον 44χρονο οδηγό για τον θάνατο μητέρας και κόρης στη Ρόδο μετά από τροχαίο. Ο οδηγός φέρεται σύμφωνα με μαρτυρίες να παραβίασε το κόκκινο. Κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων. Η Κούβα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατασκευάζουν ψευδείς αφορμές για στρατιωτική επέμβαση. Η αδελφή της Ιρλανδής Προέδρου μεταξύ των συλληφθέντων από το Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα ανοιχτά της Κύπρου.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.

0: με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

Ακούμε τον καλό φίλο τον Πέτρο το Μαρούλι στο τραγούδι. Στο λαού το Γιώργης ο Χαλκιαδάκης, στην Ασκομαντούρα ο Στέλιος ο Κουτσουράκης και στην κιθάρα ο Βασίλης ο Κουκουτσάκης. Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 24 Τετάρτου 2024. Θα χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στο φίλο τον Κωστή. Μας ακούει από το Ρέθυμνο. Μου γράφει στο μήνυμά του: καλησπέρα Γιάννη, πολλά μπράβο για την εκπομπή. Να ακούσουμε Πέτρο Μαρούλι. Και βέβαια Κωστή, να είσαι καλά, καλή ακρόαση.

Θα μεταφέρω πολλά πολλά χαιρετίσματα σε όλο το ακροατήριο από την κυρία Δέσποινα από την Ιερά Πέτρα. Για κάποιο συγκεκριμένο λόγο δεν μπορεί να ακούει την εκπομπή.

Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας το Γιάννη τον Πετζάκη στο λαούτο και στο τραγούδι. Το Σταύρο το Βασιλάκι στην κύρα και στο τραγούδι. Και να το χαρίσουμε στην κυρία Κατερίνα Ποβιάνο που ζήτησε να ακούσει Γιάννη Πετζάκη. Επίσης να το χαρίσουμε στην Τόνια στο Ηράκλειο.

0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε χορηγό σου. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Θήμιο, τρελάθηκε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αλεξάκη από τα παλιά. Μου γράφει ο Κωστής από την Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα Γιάννη και σε όλο το ακροατήριο. Το γλυκοχάρμα του Αλεξάκη, αν μπορείς βάλε μας. Το ακούμε το κομμάτι, Κωστή. Καλή ακρόαση.

0: Πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
1: Καλά είσαι, σε βλέπω καλά.
0: Με βλέπεις, ε?
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, Γιάννη μου. Θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Βεβαίως.
1: Όποιος αρέσει.
0: Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο. Καλά να περνάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.

Ακούμε τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαλλιωτάκη. Παλιά πληγή. Θα το χαρίσω με όλη μου την αγάπη στον κύριο Γιώργο στην Ιερά Πέτρα. Αντώνη Μαλλιωτάκη, καλή σου ώρα όπου γεννείσαι. Καλούς δρόμους να έχεις.

Είπαμε στη λύρα και στο τραγούδι ο Αντώνης ο Μαλιωδάκης, στα λαούτα ο Γιάννης ο Μαρτζάκης και ο Μανώλης ο Τσισινδράκης, στο μαντολίνο ο Βασιλής ο Τοψής και στα χρουστά ο Γιώργος ο Λιναρδάκης.

Πάμε τώρα να ακούσουμε όσο προλαβαίνουμε Νίκο και Αντώνη Ξυλουρή. Και θα το χαρίσω το κομμάτι στο φίλο μας το Γιώργη, που το ζήτησε από τον Άγιο Νικόλαο.

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική και χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανό.

0: φόρο για απεγκλωβισμό από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
1: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με Θανάση Σκορδαλό και να χάρισουμε το κομμάτι στον κύριο Δημήτρη Μασακουή από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος το ζήτησε κιόλας.

Πάμε να ακούσουμε τώρα την Πετροπέρδικα με τον Πυθαγόρα. Αυτό το κομμάτι είναι χαρισμένο σε όλο το ακροατήριο από τον αγαπημένο μας, το Γιάννη τον Πετσάκη. Αυτό το κομμάτι μου είπε να αφιερώσω σε όλους σας. Μου είπε ότι δεν γιορτάζει γενέθλια, αλλά όποιος του πει χρόνια πολλά το δέχεται. Οπότε θα το πούμε με όλη μας την αγάπη να τα εκατομπενταρίσει και πάντα χαρούμενος.

ο Δημήτρης και η Βούλα. Τρανουδάκι, μας ακούνε από την Άξο. Γράφω στο μηνυμάτος, καλησπέρα κύριε Γιάννη, τη καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Αν μπορείτε, βάλτε την Πετροπέρδικα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή ακρόαση. Ο Νίκος ο Τρανουδάκης από την Άξο γράφει, καλησπέρα Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα με υγεία. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάντα χαρές.

0: Γεια, πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κύριε Μαρία.
1: Λοιπόν, μόλις μπήκα μέσα και ωραιότερο συναπάντημα δεν μου έγινε ακόμη. Ναγρικό χαιρετίσματα, ναγρικό την Πετροπαίδικα, τι να σας πω. Σας ευχαριστώ όλους.
0: Είδες καμιά φορά που είναι κλειστή η πόρτα και την ανοίζεις, ναι, και σε γεμίζει, ναι, χαρά.
1: Και άμα σου πω και από πού έρχομαι, εδώ θα ακούσεις. Έρχομαι από τον τόπο σου.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε λοιπόν σήμερα κάπου, πω την καλησπέρα μου σε όλους. Να πω τα χρόνια μου πολλά στο Γιάννη τον Πετσάκη, το σεβαστό αυτό άνθρωπο, που σήμερα ήταν αναζητηχτός από κι που πήγαμε, γιατί μου έλεγε ο Κυριάκος ότι ήθελε να έρθει στην παρέα μας, αλλά δεν είχαμε δυστυχώς θέση, ήταν κλεισμένο το λεωφορείο. Και είχαμε πάει μια εκδρομούλα προς τα μέρη σας και πρώτο μας προσκύνημα ήταν στην Παναγία την Κουβερνιώτισσα στις Ποταμιές. Μετά ανεβήκαμε στο Οροπέδιο και πήγαμε στην Παναγία τη Βυδιανή και μετά πήγαμε σπούλες του γαρίδι μου του Σιγανού και φάγαμε.
0: Στο καλύτερο μαγαζί.
1: Και δεν σου λέω δα πράγμα, ότι με έδει και με γνώρισε και εγώ, γιατί δεν είχαμε γνωριστεί από κοντά. Τι χαραήκαμε, τον ευχαριστούμε για όλη τη φιλοξενία, γιατί ήταν υπέροχοι και τα παιδιά του και όλοι. Μας φιλοξενήσανε υπέροχα, περάσαμε υπέροχα. Και είχαμε λοιπόν στην παρέα μας και τον Κυριάκο τον Καλέρνη, ο οποίος έπαιξε και τη λύρα και άκη διασκεδάσανε, είπανε μαντινάδες, σε κάμανε, τι να σου πω.
0: Φαντάζομαι.
1: Έγινε φοβερή παρέα.
0: Φαντάζομαι.
1: Πήγαμε μετά ύστερα και στην Ιερά Μονή της Κρουσταλένιας και προσκυνήσαμε και γυρίσαμε πίσω. Και έρχομαι πάει και μπαίνω μέσα και ακούω τα χαιρετίσματά σας, ακούω Πετροπαίδικα, εδώ δεν γίνεται εδώ να μην την πάρω τηλέφωνο, να το σε πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστώ τα παιδιά από την όμορφη Νάξο, σας ευχαριστώ Δημήτρη Βούλα, Νίκο, Γιώργη Κρασά, τη μαμά, τον μπαμπά, την αδερφή σας, όλους, ιδιαίτερα στον καθένα και όλους εσάς που ευγήκετε, που δεν ήξερα ποιοι ευγήκανε, ποιοι δεν ευγήκανε, όλο τον κόσμο και σας κύριε Γιάννη, και χαιρετώ και όλο το Λασίθι που είδα σήμερα, όλους τους Λασιώτες που γνώρισα, το χαρίδι μου που του είπα αργά, το πώς του Γιάννη του, την εκπομπή του λέω ότι σμίξαμε. Και χαιρετώ και τον πατέρα Αρσένιο στην Ιερά Μονή Κρουσταλένιας, που ακούει και αυτό τις εκπομπές και εχάρηκε πολύ.
0: Μια προσευχή άμα μπορεί να κάνει για μας.
1: Είπε μας κύριε Γιάννη λόγια πραγματικά αυτός άνθρωπος σήμερα που από δεν μπορώ να περιγράψω τι λόγια άκουσα από ένα ιερωμένο. Σας στήσαμε όλοι, είμαστε 60 άτομα και απομείνανε με ανοιχτό το στόμα. Και στους ανθρώπους θέλει η κοινωνία σήμερα να μιλούν και να διδάσκουν για τα παιδιά και μόνο τα παιδιά. Αυτό ήταν η λέξη του. Τα παιδιά και μόνο τα παιδιά. Να ξανοίξουμε όλοι και να το σεμιλούμε για τον Χριστό, να το σελέμε, να βάλουν τον Χριστό στη ζωή τους, στην Παναγία, να πιστεύουν που δεν φοβούνται ύστερα κακοβολίες και κακοδρομίες. Αυτά τα λίγα είχα να πω απόψε και
0: να είστε
1: όλοι καλά.
0: Να είστε
1: όλοι καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντα χαρές εύχομαι.
1: Για τα αφιερώματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και γυρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρία.
1: Δυο λέξεις μόνο θα σας πω, ίσα προλαβαίνω, γιατί δεν άκουσα σήμερα κανένα και μπορεί να με είπανε πολύ, γι' αυτό δεν μπορώ να πω πια ονόματα. Καλησπέρα και καλή νύχτα σε όλους. Η αγαπημένη μου είναι η φίλη όλη. Δεν αφαιρώ κανένα.
0: Έτσι.
1: Σας αγαπώ, αυτά έχω να σας πω.
0: Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ,
0: κυρία Μαρία.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για όλα. Καλή
0: εκπαίδευση. Καλό βράδυ.

0: Acum Evanghelii Ιαννάκη. Και θα το χαρίσουμε το κομμάτι το συγκεκριμένο στο φίλο τον Κωστή. Κατευθύνεται, λέει, προς Μοίρες. Κωστή, καλό δρόμο.
1: Γρυφαλό μου κοκκινό, στο λιβί του παξέμου.
0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Ναι, η Ελένη είμαι.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
2: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
2: Μόλις πρόλαβα, εγώ είχα βγει έξω, μόλις πρόλαβα λίγο την κυρία Μαρία και την κυρία Γοντικάτση. Μόλις πρόλαβα, πήγαινα γρήγορα να προλάβω έστω και τέλος την εκπομπή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Αλλά έχουμε ζέστη, τώρα οι μέρες έχουμε πολύ ζέστη. Λοιπόν, τι άλλο έχω να πω, αν είναι εύκολο να βάλετε ένα τραγούδι, αν έχετε ώρα.
0: Ίσα ίσα προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι λίγο λίγο ακόμη.
2: Ναι.
0: Ποιο θέλετε?
2: Ωραία. Με το σκουλά που λέει βασιλικό μυρίζει γης.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Αν έχει καλώς αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο και ιδιαίτερο στον κύριο Βιτόρο. Είναι και αυτός ξενιτεμένος. Αλλά είναι κοντά στην Ελλάδα και αυτό είναι ευχάριστο. Εμείς είμαστε πολύ μακριά εδώ και είναι πιο δύσκολο. Και πάλι καλή βραδιά να έχετε, καλή, και ό,τι άλλο.

0: Να είστε καλά, κύριε Ελένη. Να είστε καλά. Καλά να περνάτε.
1: Γεια
0: σα.
2: Ζωή μου, απ' τη ζωή μου επέρασε.
0: Για να επικοινωνεί από τη Νέα Υόρκη, κυρία Ελένη, κάθε βράδυ. Καταλάβετε τώρα πώς η αγάπη έχει για το τόπο της.

Για να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι που ζήτησε η κυρία Ελένη από τη Νέα Υόρκη. Βασιλικό μυρίζει υγιής. Βασιλής Κουλάς, χαρισμένος στην κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη και στην παρέα της.

κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η Ψυχταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο και είτε τον τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός και είμαστε καλά, αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό σας βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
3: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Κρήτη, ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
4: Συντονίσου
5: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
4: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.

Εδώ είμαστε και εμείς. Καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε. Είναι Δευτέρα, είναι 18 του Μάη του 26. Αγαπημένα τραγούδια θα κάνουμε και απόψε την παρέα μας. Κριτικόρα μας ζωντανά από τα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 ζωντανά από το Ηράκλειο. Και απόψε οι δύο κολοσσέοι σταθμοί ενώνουν μουσικά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά θα κάνουμε την παρέα μας και για τον υπόλοιπο κόσμο. Καλώς ορίσατε. Και την αυλία την ανοίγει ο Βασίλης Σταυρακάκης, Βοτσαλάκη.

Ανακυπώντας καλησπέρα, καλησπέρα Ελευθερία από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα και στο Ανθοπολείο Γκαρδένια εδώ στα Χανιά, στα Τσακεράκια. Την καλησπέρα μου. Το Ανθοπολείο Γκαρδένια βρίσκεται λίγο μετά τον Άγιο Στέφανο στην Οδό Αγίων Αποστόλων για κάθε κοινωνική μας εκδήλωση. Η οικογένεια Τσακεράκη πάντα με το χαμόγελο και με πολλές προτάσεις να μας βγάλει ασπροπρόσωπους για κάθε κοινωνική μας εκδήλωση. (28) 210 40 140 είναι ο ένας τρόπος ο παραδοσιακός για να έρθετε στην παρέα μας, για την επικοινωνία μας, και ο δεύτερος στο κινητό, ο πιο σύγχρονος, γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 69 31 50 12 34.

Βασίλη Σταυρακάκη, Βοτσαλάκη. Καλησπέρα και στη Δήμητρα που μας ακούει καθόλου στα Χανιά. Καλή διαδρομή. Έχετε επιλέξει τον Παπαγιώργη το Σεργάκη, τον εφημείο εδώ του Αγίου Φανουρίου στο Καλαμάκι στα Χανιά. Ένα χαρισματικό ιερέα και ένα χαρισματικό λιράρι που τον ακούμε αδυναμία μου. Ο Παπαγιώργης ο Σεργάκης.

0: Τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά σε αυτήν την εκπομπή. Σε δυτικές στον αέρα τα μηνύματά σας. Έχουμε στην παρέα μας και απόψε τον πρόεδρο των αγροτών του νομού Ρεθύμνη, στο φίλο μας τον Γιώργη. Καλησπέρα, Γιώργη. Καλή εβδομάδα, πρόεδράρα.
1: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Αυτή την εβδομάδα θα γιορτάσουμε και την επέτειο των Γερμανών, την κατοχή.
0: Ναι, βεβαίως. Σε όλο το νησί θα γίνουν εκδηλώσεις, αλλά και σε πολλά μέρη της πατρίδας και στην Ομογένεια. Να τιμήσουμε τις εκδηλώσεις, γιατί είναι έθνος που δεν θυμάται την ιστορία του. Είναι σαν τον άνθρωπο που έχει απώλεια μνήμης, πρόεδρε.
1: Εγώ εκπροσωπώ για τους έφεδρους αξιωματικούς και καθέτω κάθε χρόνο σε βάλει το λατιμά και το σταυρωμένο.
0: Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους, τα νιάτα τους, για να είμαστε ελεύθεροι. Είναι λυπηρό να ξεχνάμε, είτε καμιά φορά ξεχνάμε. Που αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Ένα τραγούδι του Βασίλη Σκουλά.
0: Στο υπόσχομαι, να σε καλά, πρόεδρε. Την αγάπη μου στο Ρέθυμνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αδυναμία μου.
0: Πάντα εκεί καθόλου για το χωριό. Λίγο μετά τη Μονή Αρκαδίου τον βρίσκουμε τον πρόεδρο των αγροτών του νομού Ρεθύμνη, τον φίλο τον Γιώργη. Καλή ξεκούραση, πρόεδρε.

Καλησπέρα και στο Γενή Καβέ, σε ένα φίλο εκεί τον Παναγιώτη. Καλησπέρα παρέα. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι να είναι. Υγεία και χαρά. Όλα τα άλλα με υπομονή ξεπερνιούν.

0: Όταν ο καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν από τα Χανιά, από το κριτικό όραμα, στα πρώτα 13 λεπτά και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 και μέχρι τις 11 το βράδυ κάνουμε την παρέα μας, αποσπερίζουμε, επιλέγουμε αγαπημένα τραγούδια και τα στέλνουμε σε αγαπημένα πρόσωπα. Να πω ότι σήμερα, Δευτέρα 18 του Μάη του 26, γιορτάζει η Γαλάτια, η Ουλία, η Γιούλη, η Τζούγια, η Φαϊνή, σπάνια ονόματα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά και καλά και να χαίρεστε τα ονοματάκια σας. Για τον πρόεδρο των αγροτών του νομού Ρεθύμνου, σου ακούσαμε πριν λίγο στον ένα το φίλο τον Γιώργη, Βασίλης Κουλάς. Αν ήσουν δίκαιος Θεός.

0: Και από εδώ από τα Χανιά κάνουμε μια βόλτα νότια εκεί στο αγαπημένο Τιμπάκι. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μας, καλησπέρα σε όλο το ακροτήριο, καλή εβδομάδα. Χριστός Ανέστη να πούμε,
0: κύριος, για λίγες μέρες.
1: Δύο-τρεις μέρες είναι ακόμα να το λέμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι θα βάλεις και το αφιερώνω ιδιαίτερα στο Σωμαροστελή, στο Χαραλάμπη, στον Αντώνη του Χουκλινού. Βάλε ένα τραγούδι του Χουκλινού, όποιο θέλεις.
0: Σας το υπόσχομαι.
1: Εντάξει. Καλή... Και στην οικογένειά μου, στα εγγόνια μου, καλή ξεκούραση.
0: Καλή βραδιά να περάσουμε την αγάπη μου στο Τιμπάκι, στο αγαπημένο Τιμπάκι.
1: Καλή μας ακρόαση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Και έχουμε την αγαπημένη μας φίλη την Τόνια που μας ακούει από την πόλη του Ηρακλείου μέσα. Καλησπέρα Τόνια, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Κόσμε, καλησπέρα Κρητικό Όραμα. Λοιπόν, να αφιερώσω κάποια ιδέα τώρα που θέλω.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ, σ' ακούω.
1: Σε σένα με την αγάπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εκτίμηση και αγάπη και σα θέλω.
1: Γιορτάζει και την Πέμπτη, γιορτάζει την Πέμπτη Κώστα μου και θα τα κάνουμε.
0: Να σε
1: όλα λίμπα θα κάνουμε.
0: Ευχαριστώ. να περιμένει λίγο το κινητό μου. Θες κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο.
1: Ναι, γεράσιμο μαρινάκι το...
0: Στο υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, Τόνια μου. Καλό τάξιδι, να είμαστε καλά.

0: Την καλησπέρα μας στην Ελευθερία, μας ακούει σε ένα όμορφο νησί που έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, στη Μυτιλίνη. Την έχω επισκεφτεί σχεδόν κάθε χρόνο εκεί, τάξη μου στον Άγιο Ραφαήλ, στον Ταξιάρχη. Ευλογημένο νησί και η Μυτιλίνη. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα. Καλησπέρα Μυτιλίνη. Καλησπέρα στις Βρύσες, τον Αποκόρυνα, καλησπέρα Τασία.
1: Ποτέ δεν θα γερνούσαμε κι όλο θα το γλέντουσαμε.
0: Καλησπέρα και στην Τέπη που μας ακούει στην Αθήνα, στην κυρία Τέπη, την ευχαριστώ. 28-210-40-140 για να πάει καλά και η βραδιά και η εβδομάδα, να κάνουμε την παρέα μας και απόψε. Για το Ανθοπολείο Γκαρδένια εδώ στα Χανιά, στην Οδό Αγίων Αποστόλων, για τα τσακεράκια ιδιαίτερα που έχουν επιλέξει Αλεξάκη και Γιώργη Μανογιούδη. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8, Ερωτό Κρήτος 87,9 για το Ηράκλειο. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκρίνονται της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά από τα Χανιά τα Ψηλά. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Σε όλους που ακούνε Κριτικόραμα και Ερωτόκριτο ξεχωριστά. Στην αγαπημένη μας κυρία Εύα και ένα Αναστάση λέει για την κυρία Εύα.

0: Και πάμε πάλι νότια, αλλά αυτή τη φορά στις Μοίρες Ηρακλείου. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά εσείς, καλησπέρα σε όλους.
0: Το όνομά σας?
1: Βασίλης Τεριάκης.
0: Α, πολύ ωραία, Βασίλη. Από τις Μοίρες Ηρακλείου μας ακούτε, ε?
1: Ναι,
0: πολύ,
1: ναι.
0: Ωραία. Μέσα από τον ερωτόκριτο, σε ευχαριστώ πολύ. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Όχι, να το ακούσουμε εμείς. Παρέα είμαστε και θέλουμε να το ακούσουμε.
0: Ποιο τραγούδι θέλετε?
1: Βασιλομανόλη Γαβαλάς, του Πόνικη Κλινή.
0: Συγγνώμη, πώς μου το είπες?
1: Του Βασιλομανόλη Γαβαλά, το καινούριο που έχει βγάλει. Η Καλλινή, μισό λεπτό.
0: Πώς λέγεται?
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, βέβαια, σας ακούω, πείτε μου.
1: Είναι το τραγούδι είναι «Τα βάσανα και καημή».
0: Το σημειώνω, θα το ψάξω να το ακούσετε. Σας ευχαριστώ.
1: Είναι καινούργιο, είναι.
0: Καλή εβδομάδα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Τα Χανιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ. Και οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να βγάλουμε και εμείς το ψωμί.

Είμαστε εδώ από τα Χανιά, μας ακούτε από το Κρητικό Ράμα και βέβαια από τον αγαπημένο μας Ιεροτόκρητο 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από την Κίσαμο, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Πάμε όμως και στην Κίσαμο, Στρατής Καράκης, από τους κορυφαίους γιολάτρες της εποχής μας.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από τη Μήλο και απόψε η Θεανόλη. Καλησπέρα Κώστα από τη Μήλο. Πάντα λέμε κριτικό όραμα. Καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι και εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και το κριτικό πέλαγο. Μας ακούτε κατευθείαν εδώ από τα Χάνια, από το κριτικό όραμα, στη Μήλο, στα Κύθυρα. Καλή εβδομάδα. Διαφημιστικό διάλειμμα με το κονίστα από τη Θέσας και σε λίγο πάλι εδώ.

0: στόμα μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
5: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
5: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Και συνεργάτης μηχανική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις ανάγκες κάθε σας ακινήτου. Ειδικευόμαστε στην παροχή ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, τακτοποίηση αυθαιρέτων, τοπογραφικές εργασίες και άδειες μικρής κλίμακας. Επιπλέον, σας παρέχουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτων και τεχνικό έλεγχο ακινήτων. Αναλαμβάνουμε δηλώσεις κτηματολογίου και προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλές για κάθε τεχνικό ζήτημα. Με εμπειρία και επαγγελματισμό, το γραφείο μας εξασφαλίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία στην επίλυση κάθε σας ανάγκης άμεσα και αποτελεσματικά. Τεχνικό γραφείο Νικόλαος Τζιρτζιλάκης, τυχιούχος πολιτικός μηχανικός και συνεργάτες μηχανικοί. Βρείτε μας στα τηλέφωνα 28210 95 957 και 6972 010 174.
7: Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Τέλες Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές Χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Τέλες Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.
8: Και τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ, στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης.

0: της στο Κριτικόραμα.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κριτικόραμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
3: Βάλτε λοιπόν το κράνο σας, δέστε τη ζώνη σας και συνεχίζουμε ακάθεκτη αυτό το μουσικό ταξίδι από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, με αγαπημένα τραγούδια όπως και αυτό από τον αγαπημένο Αντώνη Κουκλινό. Το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα στην Ελένη που μας ακούει εκεί στο Ρέθυμνο, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο πόνος της αγάπης.

Εβάστα το λαγότο του και γρήκα στον καημό του. Εξύπνησε τη γειτονιά στον αναστεναγμό του.

0: πέ. Μια καλησπέρα μας έρχεται και από τη χώρα του Σφακιού, από το Σύφι. Λέει καλησπέρα, καλή εβδομάδα από τα Σφακιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα Σφακιά.
1: Τα μάτια του και γραίνανε τσιντόγες και κλαιγες από μέσα σου μόνο.

0: Και πάμε στη Λεωφορεία Μαρίου, ένα χωριό που συνορεύει Ρέθινο μου Ηράκλειο. Καλησπέρα, φίλε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Κωστή, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Τι τα λέει το Ρέθινο?
1: Καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά, καλά, πάντα καλά, φίλε μου, με υγεία,
1: και
0: να είμαστε καλά.
1: Και τη Μαρίκα στον Τσιμπάκη και την παρέα τη, την κυρία Εύα και το Σπύρο τον Τριανταφυλάκη.
0: Εδώ στα Χανιά, τον καλό μας φίλο.
1: Ναι, και θα βάλει το τραγούδι υπάρχον του Σκοδάλου.
0: Το σημειώνω, να σε καλά, Σωμαρός Τελή.
1: Να
0: σε
1: καλά,
0: την
1: καλά,
0: αγάπη μου στο Ρέθινο, καλό βράδυ. Καλησπέρα και στα Σουδιανάκια εδώ στα Χανιά, Γιάννη Μάρακα με την παρέα σου. Καλησπέρα, φίλε, καλή εβδομάδα. Αγαπημένος Αντώνης Κουκλινός, πριν λίγες μέρες ήταν εδώ φιλοξενούμενος της καλής συναδέρφου της Στέλλας Μανούσακα στο Κρητικόρα με την παρέα του.

κι αρχινά σκοπό παραπονιάρι. Να κλαίει η λύρα να πονεί, να τρέμει το δοξάρι. Έτσα τραγούδι ερωτικό, έτσα αγάπης πόνο. Δεν ήκουσε άλλη φορά στα νεϊκά τα

και ο ήλιος στα ψηλά. Μα εκείνη η εγρικούση το πόνο του τραγουδιστή κι είχε πομείνει ο νους της. Άραγες πιαν αγάπησε, κοντό δεν το κατέχει. Για δεν μπορεί να της το πει, γι' άλλος να την έχει. Για εκείνη το ξελόγιασε με τ' ομορφιά στεκάλι και δα δεν την ξανά θωρεί μπροστά του να προβάλλει. Για λάργο την επήρα τα αδέρφια τζι να ζήσει και τον απαγορέψανε μη τζι ξαναμιλήσει. Και έχει αγκαλιά τ' αγάπης του τον πόνο κάθε μέρα και το λαγούτο του βαστά εις τη ζερβή του χέρα. Να τραγουδήσει γειτονιές στ' άστρα και το φεγγάρι και να παρακαλεί το θειό να έρθει να τον επάρει. Αζωντανό μαρτύριο, όπως και να το κάνει, τ' αγάπησε, μα δεν μπορεί.

Καλησπέρα στο Βασίλη Καθοδόν εδώ στο Εθνικό Δίκτυο. Πηγαίνω λέει στο Καστέλι στην Κίσα μου. Μεγάλη προσοχή, υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση. Είναι και η δυσκολία με τα κολονάκια εκεί, η δύσκολη πρόσβαση. Θέλει μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα τη νύχτα. Και δεν ξεχνάμε ποτέ, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Ο πόνος της αγάπης που πάρα πολλές φορές είναι πολύ επώδυνος. Αγαπημένα τραγούδια κάνουμε και την παρέα μας. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην παρέα στις Μύρες που έχει επιλέξει το επόμενο από Βασινομανώλη Γαβαλά. Καινούριο τραγούδι, καλοτάξιδο, τα βάσανα και οι καημοί. Καλησπέρα και στην Αναστασία. Μας ακούει στο χώρο της εστίας της εδώ στα Χανιά, στο Ακροτήρι, στα Κουνιπηριανά. Όσοι εργάζεστε για το νυχτοκάματο, καλή δύναμη. Βασινομανώλης Γαβαλάς.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε και για φωτοβάτης Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Κρητικόραμα 93,8 στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Και Ρωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο το Λασίθι. Οι δύο κολοσσοί σταθμοί της Κρήτης στην παρέα σας. Κάνουμε την παρέα μας με αγαπημένα τραγούδια, όπως και αυτό που ακολουθεί. Από Γεράσου Μαρινάκη για τη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο που το έχει επιλέξει. Καλησπέρα στον Πλατανιά εδώ στα Χανιά, στον Κωστή το Μαυρακάκη. Σε όλους που κάνουμε την παρέα μας. 28-210-40-140 είναι ο παραδοσιακός τρόπος, ο ένας για την επικοινωνία και ο δεύτερος γράφουμε στο μήνυμά μας στο κινητό και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Πάμε για ένα χανιώτικο Σεργιάννη. Γεράσιμος Μαρινάκης. Καλησπέρα και σε ένα φίλο το Γιώργη εκεί στο Μόναχο στη Γερμανία, καταγωγή από εδώ από τον Αποκόρονα, για ταξιντεμένα μας παιδιά.

Μια καλησπέρα και στον Πειραιά, εκεί Ποντικογιάννης Πασαλιμάνη. Καλησπέρα Πασαλιμάνη στον Πειραιά. Καλησπέρα και στην Ευγενία, στον Τιμπάκη. Αφιερώνει για όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Κρητικόραμα και ρωτώ Κρητό, την ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Δυστυχώς παραμένει το πρόβλημα μου στο Messenger. Δεν μπορώ να απαντήσω στα μηνύματά σας. Προσπαθούν οι τεχνικοί αυτές τις μέρες να μου το φτιάξουν. Πιστεύουν μέσα στη βδομάδα να το έχω. Βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Messenger. Δεν μπορώ να απαντήσω δυστυχώς. Καλησπέρα και για τη Δήμητρα στην Κομωτινή από το Βορρά, λέει από την Κομωτινή. Καλησπέρα Κώστη. Καλή βδομάδα.
1: Και όταν θα δείχνει...
0: Να σε καλά, η εκτίμηση είναι αμοιβαία.

Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματα, 28-210-40-140. Τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Μας το έχετε αποδείξει εδώ στο Κρητικό Ράμα και στον Ερωτόκριτο. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και απόψε να σας αποζημιώσουμε για αυτή την επιλογή σας. Απλά τα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Λίγα λόγια, πολλή μουσική και καλή παρέα. Καινούριο τραγούδι. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά το αφιερώνει στην αγαπημένη της κυρία Εύα, σε όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα και Ερωτόκριτο. Καλοτάξιδο, όρκο ζωής. Αναστάσιος Μπούχλης.

Καλησπέρα και στα παιδιά εδώ στο ΕΚΑΒ στα Χανιά που εργάζονται και σε ένα φανή ήρωα. Είναι η ψυχή του ΕΚΑΒ, τον γιατρό τον Λαμπάκη, αγαπημένος φίλος, καλή δύναμη στο έργο σας. Είναι οι άνθρωποι που τις περισσότερες φορές διακινδυνεύουν τη ζωή τους να σώσουν τη δική μας και είμαστε ευγνώμων με πενιχρούς μισθούς.

Όρκο ζωή, Αναστάσεις Μπλούχλης, Μπούχλης, οροδεύοντας λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας για την καταναλωτική ενημέρωση που θα κάνουμε τις καλύτερες αγορές εδώ στην Κρήτη. Και Ψαρογιώργης, για τον Παντελή που μας ακούει εδώ στα Χανιά, στο κέντρο της πόλης, χαρά μου.

Για τον κύριο Ευαγγέλη εκεί στην Νότια Αφρική, Johannesburg, έφτασε η χάρη μας. Να είστε καλά. Για τα ξεντεμένα μας αδέρφια που μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, περίπου 3 λεπτά μετά τις 10, ζωντανά πήραμε τη θέση μας μπροστά από το μικρόφωνο, τα κουμπάκια της κονσόλας και όλα τα κόλπα εδώ στο κεντρικό ρεύμα και συνεχίζουμε ακάθεκτη αυτό το μουσικό ταξίδι με τον αείμνηστο Θανάση Κόρδαλο. Για το φίλο το Σωμαροστελή, καλησπέρα Στέλλα στην Παγιόχωρα, μια καλησπέρα Λυκώστα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τον Νότο, από την Παγιόχωρα. Αγαπημένος προορισμός και η Παγιόχωρα, υπάρχω και θα υπάρχω μέσα στις σκέψεις.
12: Υπάρχω. Υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Ποιος που να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου.
11: Και έχουμε την αγαπημένη μας φίλη από τα Χανιά εδώ, την κυρία Ευαγγελία. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
13: Να είστε καλά.
11: Καθοδόν πάντα σας βρίσκω, ε.
13: Ναι, εννοείται, ο Βέγκος τρέχει.
11: Άντραβο, θηλυκός Βέγκος, βέβαια. Την υγειά σας να έχετε. Πού σας βρίσκω Έλα, τώρα?
13: Τώρα κατεβαίνω Πακροτήρι.
11: Από τα Κροτήρια, για τα Χανιά πηγαίνετε.
13: Αγία Μαρίνα.
11: Α, καλή δύναμη, καλή, γιατί είναι και δύσκολη πρόσβαση. Τώρα είναι κλειστή η έξοδος εκεί του Βαμακόπουλου και υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Τώρα υπομονή θέλει, γιατί...
13: Παιδιά, να σας πω κάτι. Τα θεωρώ όλα πολύ ωραία τη στιγμή που δεν έχουμε φέτο το μακελιό που είχαμε τέτοια εποχή.
11: Ναι, δεν το συζητώ βέβαια. Δεν το συζητώ.
13: Επίσης, εχθές ήμουν σε ένα ορεινό γλέντι που γινόταν σε ένα κέντρο. Χάρηκα πάρα πολύ που δεν είδα κούπες, δεν είδα

0: Εγώ είμαι υπέρ σε αυτά. Θα πιούμε εκεί που μπορούμε να κάνουμε την παρέα μας. Οι παλιοί πήραν με ρέγουλα. Τώρα κερνού, κούπες και μετά να είσαι τύφλα και να μην ξέρεις τι κάνεις και να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου και τη ζωή των άλλων, νομίζω ότι δεν είναι σωστό.
1: Λέγανε όλοι.
0: Ούτε ξυπνάδα, είναι ούτε μαγιά είναι να πίνεις και να μην ξέρεις τι κάνεις. Πίνεις μέχρι εκεί που μπορείς. Κάθε άνθρωπος έχει τα όρια του.
1: Όμως τα μέτρα που έχουν λάβει.
0: Ναι, και εγώ είμαι υπέρ. Πολύ σωστά.
1: Είναι θεϊκά.
0: Και εγώ είμαι υπέρ. Βέβαια. Πρέπει να.
1: Θεϊκά. Όλα τα άλλα, τη στιγμή που δεν έχουμε θύματα, δεν τα συζητώ.
0: Πολύ ωραία. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα.
1: Αφιερώνω σε εσάς. Ωραία σας εκπομπή. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ακούνε. Και θα ήθελα να ακούσω Ζωηδάκη.
0: Βέβαια, το υπόσχομαι. Καλή διαδρομή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σου.

0: κάθε του κήπου σου μικρή μου. Και τρέφω τα λουλούδια σου με την αναπνοή μου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μέσα στο μπαξέ. Αμάν, αμάν.
1: Και ένας αγαπημένος ακόμα φίλος στην παρέα μας, ο Σπύρος ο Τριτεφυλάκης, μας ακούει εδώ στα Χανιά στη Σούντα. Καλησπέρα Σπυράκο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα μου από την καρδιά μου μέσα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό τάξιδι για την εβδομάδα μας.
2: Στο Σομαροστελή, στον αδερφό μου. Καλή εβδομάδα. Και όλοι, όλοι.
1: Να σε καλά, αγαπημένε φίλε. Καλό ξημέρωμα. Σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, επίσης.

0: γλωριάζω.
1: Και ένας άλλος αγαπημένος φίλος από τα Χανιά που πάντα το βρίσκουμε καθοδόν και εκείνο είναι ο φίλος ο Γιώργης και πάει πάντα και μας ακούει από τα Χανιά στο Λαφωνήσι. Δύσκολη διαδρομή να πας από το Βορρά στο Νότο, αλλά ο Γιώργος είναι παντός καιρού. Καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
1: Σε ποιο ύψος του δρόμου σε βρίσκω?
2: Με βρεις Πλατανιά σήμερα.
1: Α, Πλατανιά, είσαι στο εθνικό δίκτυο και πηγαίνεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλή διαδρομή φίλε, καλό.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και θα ήθελα να μου βάλεις τις αγάπες στα φτερά του Πικάνη.
1: Της αγάπης στα φτερά, το σημειώνω. Σε ευχαριστώ. Η αγάπη, έχει, η αγάπη και η καρδιά έχει φτερά. Σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά.
1: Καλή διαδρομή. Νικηφόρος Αεράκης. Από μια ζωντανή ηχογράφηση.

0: Πάντα εδώ μας τιμάει με την παρουσία από τα Χανιά η Ελένη. Καλησπέρα, Ελένητσα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, να είστε καλά. Πώς πάμε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, έχεις το τραγούδι του Κώστα του Μουντάκη?
0: Ποιο τραγούδι?
1: Μιλανάδες και Μαζόκρες.
0: Βεβαίως, το σημείο να μην το ξεχάσω. Αφιερώνω
1: στην κυρία Εύα στο Σαμαροστελή, στην Τόνια από το Ηράκλειο, στη μαμά μου και στο φίλο μου τον Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ, Ελένη μου, την αγάπη μου. Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά, γεια σου.
0: Όπα, λέω, καλώς ορίσατε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ερωτόκριτος 87,9. Κριτικό Ράμα 93,8. Οι δύο κολοσιαίοι σταθμοί της Κρήτης, από τη μία μπάντα, από τα Χανιά μέχρι τη Σίτια.

0: ανώμαλη, λέει, στην Κίσαμο. Καλησπέρα, παρέα. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Υγεία να έχουμε, όλα τα άλλα με υπομονή και υπομονή τα παλεύουμε. Όταν έχεις την υγεία σου, καθαρούς ανθρώπους δίπλα σου, ηρεμία στο σπίτι σου, είσαι πάμπλουτος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό επιλέξτε αληθινούς ανθρώπους δίπλα σας.
1: Παραπονιούμε.
0: Λείπει σήμερα ο σεβασμός και η επικοινωνία. Απλά τα πράγματα.

0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στον Ερωτόκοντο στο Ηράκλειο. Κάνουμε την παρέα μας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 10 το βράδυ. Βέβαια, δεν ξεχνάμε ιδιαίτερα τα πρωινά μας, η πρωινή μας δύναμη, συντονισμένη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10 στον Ερωτόκριτο, στο Ηράκλειο και στο Κρητικόραμα στα Χανιά. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μαθιάζει την ημέρα. Για εμάς τους υπόλοιπους που ακολουθούμε στα ραδιόφωνα και παίρνουμε τις κιτάλες, σωστή ενημέρωση, απίστευτο χιούμορ και καταπληκτικές επιλογές. Προς το παρόν, Νίκος Ζωηδάκης, το έχετε επιλέξει. Αυτό ψάχνουν οι γυναίκες σήμερα. Αρσενικό, παλιά σκοπίσω.
2: Προτίξανε με οι φίλοι μου. Προτίξανε με οι φίλοι μου μακριά σου πώς θα ζήσω. Αχ, η κερά μου κι είπα, είπα πως ήσουν όνειρο και έπρεπε να ξυπνήσω. Είπα πως ήσουν όνειρο και έπρεπε να ξυπνήσω.
1: Και κατ' εμέ αρσενικό παλιά σκοπής είναι ο άντρας που σέβεται τη γυναίκα που έχει δίπλα του. Είναι ο άντρας που προστατεύει και αγαπάει τη γυναίκα που έχει δίπλα.

0: κάποτε.
1: Και η Δημητρούλα που μας ακούει στο βορρά εκεί στην όμορφη Κομωτινή.
0: Σου είπα, σ' αγαπώ.
1: Το αφιερώνει λέει για όλους που ακούνε κριτικό όραμα στην Κομωτινή. Την ευχαριστώ.
0: Ό,τι θα δεις.
1: Την έχω επισκεφθεί την Κομωτινή. Όμορφος τόπος. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα του τόπου της πατρίδας μας, οι παππούδες, οι γονείς μας, σαν κόροι οφθαλμού διαφύλαξαν τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, τη διατροφή. Αυτό πρέπει να συνεχίσουμε κι εμείς.
0: Μα τώρα είσαι ένα χ. Και στο καλό μικρή μου, με πείραξε που έφυγες. Μα δεν θα κλάψω κιόλας, θα σε ξεχάσω.
1: Αυτά είναι η ταυτότητά μας εδώ σε αυτή τη χώρα.
0: Υπογραφή Νικόλας, θα σου ξεχάσω, θα το δεις. Υπογραφή Νικόλας.
1: 18 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε ακάθεκτη από το κριτικό όραμα. Καλησπέρα Βαγγέλη Περουλάκη, αγαπημένοι φίλοι στην Νορβηγία. Καλησπέρα λέει από την Νορβηγία. Για τα ξενιτεμένα μας παιδιά, το έχετε επιλέξει για το Γιώργη που πηγαίνει για το Λαφωνή Συνότη εδώ στα Χανιά Καθοδόν. Στέλιος Μπικάκης, είναι της αγάπης τα φτερά. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε εδώ στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο, παιδιά.

Και μετά λοιπόν το Στέγιο Πικιάκη, 22 λεπτά μετά τις 10, ένα τραγούδι από τον αείμνηστο Κώστα Μουντάκη. Έχει περάσει, βέβαια, έχει τελειώσει η περίοδο της ελαιοσυλλογής, αν και σε κάποιες περιοχές εδώ νότια, στα Χανιά Δήτρα, ακόμα μαζεύουνε. Εξ αυτού λοιπόν μιλονάδες και μαζόχτρες.

Καλησπέρα και στον Νίκο. Τώρα λέει κατεβαίνω από τον ομαλό συντονισμένο στο κατοικόραμα. Θα μου κάνει την καλύτερη παρέα. Πηγαίνω σπίτι στα Χανιά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή επιστροφή, γιατί είναι και δύσκολη διαδρομή από τον ομαλό αυτήν την ώρα για τα Χανιά. Για όλου αυτού που μα ακούτε καθοδόν. Απλά τα πράγματα, παιδιά. Το λέω για κάτι έξυπνο σουμάχερ που διακινδυνεύουν τη ζωή του και τη ζωή των άλλων. Άλλοι παλεύουν σε ένα νοσοκομείο με ένα πρόβλημα υγείας που δεν φταίνε και στο κάτω-κάτω και άλλοι την έχουν έτσι και την πετάνε αλόγιστα. Απλά τα πράγματα. Πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα και κάποιος την παρέει να μην πηγεί. Την άλλη φορά θα πιει. Να γυρίσουμε όλοι στα σπίτια μας, όχι και αυλαβείς. Δεν πρέπει και δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την πόλη, σε αυτό το νησί, σε αυτόν τον κόσμο. Λεωδεύοντας για το επόμενο τραγούδι το οποίο έχετε επιλέξει. Καλησπέρα, Λευτέρη, εδώ στα Χανιά. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά. Αφιερώνω λύση στη γυναίκα της ζωής μου για την παρέα που είναι στο σπίτι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. 28-210-40-140 για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας και ήταν μια στιγμής απόφαση.

0: μια στιγμή από.
1: Και η Άννα Μαρία από το Μοσκάτο λέει: καλησπέρα Κωστή από τη δουλειά πάντα. Από το ξεκίνημα σε ακούω. Τώρα μπόρεσα να στείλω το μήνυμά μου. Για εμάς τους εγκλωβισμένους κριτικούς της Αθήνας, μας κάνει την καλύτερη παρέα. Σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά εκεί στο Μοσκάτο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μια καλησπέρα μας έρχεται και από ένα όμορφο χωριό νότια εκεί στην επαρχία Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, από τις Μέλαμπες. Από τον Νεκτάριο λέει καλησπέρα από Μέλαμπες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Έχω επισκεφτεί μια φορά σε μια βάφτιση εκεί τις Μέλαμπες. Απίστευτη φιλόξενη ανθρώπινη.

0: είσαι εσύ που μηνιά.
1: Καλησπέρα, μας στέλνει και μια αγαπημένη φίλη από τα παλιά, η φίλη Τάνια από την Ιερισσό Χαλκιδικής. Την ευχαριστώ πολύ, έκπληξη τα έλεγα.
0: Εδώ τελειώσαμε, σπάσε.

Καλησπέρα Μαρία στην Αγία Γαλήνη στο Ρέθινο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα και στον Αντρέα εδώ στα Χανιά που για την Κατερίνα έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Για τον απομείνοντα ραδιοφωνικό μας κόνο που θα μας ακούτε και θα κάνουμε την παρέα μας μέχρι τις 11, να έρθετε κι εσείς στην παρέα μας μονόδρομος στο 28210 40140. Κώστας Γουβεράκης στο μικρόφωνο, στο κριτικό ράμα και στον ερωτόκριτο.

0: συνήθειες.
1: Καλησπέρα και στα ψηλά στην Ανώπολη Σφακίων, στον Κωστή. Καλησπέρα Ανώπολη Σφακίων. Μας ακούτε εκεί μέσα από τον Ερωτόκρητο. Όλη την Νότια Κρήτη.

Καλησπέρα και στο Γιάννη για τα ταξί. Ο οδηγός καθοδόν εκεί στον Πετρέ, βρίσκομαι στο Ρέθυμνο με στα Χανιά. Καλή επιστροφή, λέει, καλή δύναμη, καλή βάδια. Γιώργος Βογιατζής που περάσατε εκεί οι Αθηναίοι μαζί με Καραγιώργη, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Και τον ακούμε σε ένα καταπληκτικό τραγούδι, το Γιώργη του Βογιατζή, να μας λέει: εγώ για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις. Πολλές φορές το λέω πάντοτε, όταν αξίζει αυτό που έχουμε δίπλα μας, και υποχωρήσεις και θυσίες και άλλα πολλά κάνεις.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Κάνουμε την παρέα μας λοιπόν, Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8, Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Τα δύο μεγαλύτερα ραδιοφωνικά καντούνια της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας, ενώνουμε μουσικά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή σας και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας αποζημιώσουμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, εδώ στα Χανιά έχει επιλέξει η Γεωργία Ανταγάκη. Δεν λέει. Καμιά φορά παθαίνει αρκετά πράγματα η καρδιά, αλλά

Και μετά λοιπόν τον Γεωργία Νταγάκη το έχετε επιλέξει. Μανώλης Κονταρός που αυτό το διάστημα κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία στη μακρινή Ήπειρο, στην Αυστραλία, στους ομογενείς που γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Του στέλνουμε την αγάπη μας που μας ακούει εκεί στη μακρινή Αυστραλία. Μανώλης Κονταρός με ένα τραγούδι του που ομολογουμένως μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.
1: Και εδώ κάπου τελειώσαμε και για αυτό το μουσικό ταξίδι. Για δύο ολόκληρες ώρες κάναμε την παρέα μας από εδώ από τα Χανιά, Κρητικόραμα 93,8 και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκο το 87,9. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Γιώργο και στο Μανώλη το Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που χάρη στο σταθμό αυτό και στο δικό μας εδώ από το Κρητικόραμα κάναμε την παρέα μας και ανατολικά και δυτικά. Καλά να είμαστε. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Εσείς νύχτα και μέρα εδώ στο Κρητικόραμα και στον Ερωτόκριτο. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10, Μανώλης Λεκάκης. Είναι η πρωινή μας ενέργεια, γιατί η καλή μέρα από το πρωί της φαίνεται. Αυτό μας προσφέρει ο Μανώλης Λεκάκης, αλλά και η εκπομπή του Γιώργη του Λεκάκη που ενώνει όλο τον κόσμο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 11 και μέχρι τις 1 στην Κρήτη Ζηλεβεδιά. Όλες οι εκπομπές είναι ιδιαίτερες. Καλά να είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα από τον Κώστα Γουβερά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.

Εγώ έχω ανοιχτές πληγές. Εγώ έχω ανοιχτές πληγές που ένας δουνιάς δεν βάει. Ένας δουνιάς δεν βάνει και δεν βρέθηκε για μια.

0: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Έσβησε.
2: Γιατί δεν... Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή.

0: λιγόνι.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσ' αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ψυχίες σας. Να είστε καλά. Μπράβο, μπράβο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όντε γελάς το γέλιο σου έρχεται και με βρύνει, κι αφού είναι από τα χείλη σου διπλή χαρά μου δίνει.
0: Ερωτόκριτος. Στους 87,9. Πάνω απ' όλα η Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αδιάκριτος.
1: Και λέει ο Μαύρος, ένα γερί είναι η ζωή που κάποια μέρα σβήνει μπροστά σε ένα εικόνισμα που τάμα έχει.
0: Ερωτόκριτος. Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.

0: το ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για το χατήρι σου μπορώ και στη φωτιά να πέσω. Και χίλια περδικά βουλα σε μια γλωστή.
0: Με σιρτό σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά για όλους εσάς.
1: Κοπελιά μου, με το φεγγάρι μάρτυρα, μου το πες κοπελιά μου, πως μια ζωή θα μ' αγαπάς, μ' αλλά σε μακριά μου, πως θα πικρίσω χώρια σου.

υπάρχει μετά θάνατο. Υπάρχει μετά θάνατο ζωή και σας το λέω. Από τότε που χωρίσαμε έπαψα να αναπνέω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Mitsubishi. Πόσες αγάπες στη ζωή, πόσες αγάπες στη

0: μαράκι. Το τσακούμα σοκάκι και θα σου ναψω τη φωτιά με δίχως τσακουμάκι.
1: Γεια σου Καντρί.
0: Γεια σου Μανιάκο.
1: Ο έρωτας που αφορμή, ο έρωτας που αφορμή δεν γίνεται πολέμου. Οπα δεν γίνεται πολέμου, με φίλο μοιάζει και φτερό.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: φρύτος.
1: Επήρα δάνειο χαράς να νταγιαντώτσι πόνους για δεν τσιπαντονιάρο μπλιώτσι τελευταίους
0: χρόνους. Ερωτόκριτος, με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοσή της.

Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Αγαπώ την Κρήτη, αγαπώ την παράδοση. Και η σκέψη μου θα πω, σαν τον εργάτη τον καλό η σκέψη μου δουλεύει. Και πάντα σε παλιούς καιρούς όμορφους ταξιδεύει. Και το γυρίζει από το χθες τη μυρισμένη στράτα. Τα δυο μου μάτια βρίχνητα με δάκρυα.

0: Μίλτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μίλω ζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Τι είναι τ' άσπρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τα σ' αγαπώ μου τα άκαμα αμέτρητα τραγούδια και τα χαρίζω στα πουλιά, στα δάση, στα λουλούδια, στον ουρανό, στη θάλασσα, στον ήλιο, στο φεγγάρι, στα χρώματα της ροδαυγής, στου δειλινού τη χάρη. Τα μετατρέπω με ερτζουβί, όντε καταλαγιάζω, και το Θεό που με έπλαξε με την καρδιά δοξάζω. Τα κάνω ελπίδες τρυφερές, ανθρώποι να πιαστούνε, να ανατρανίσει η καρδιά τις ώρες που να βαγούνε. Τα τραγουδώ στο δυστυχή, τον παραπονεμένο, το γέρο που τον έχουν οι πάντες ξεχασμένο. Πολλές φορές τα χέρια μου ζεστό ψωμί τα κάνω, να τα μοιράσω στο ορφανό και το φτωχό ζητιάνο. Αγάπη κόρη του Θεού, ποιος δε σε θέλει ορτάκι? Πού είσαι αέρας, είσαι φως, είσαι νερό σταυλάκι. Κι ό,τι γυρεύει μια καρδιά, κοντά σου θα γνωρίσει και σ' άλλους με απλοχεριά. Και εκείνη να

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.